0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μπαλκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα!
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα!
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή!
7: Αστέρι!
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
11: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Καλώς, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Τετάρτη 10 Ιουνίου, ιερομάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης, μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Είμαστε εδώ. Από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Ραδιόφωνο Μαρκόνι.

Φιαλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί ξέρετε, μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Και φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο πρώτο της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο. Και είναι αδέλμα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα, να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Γεια σου, Λίτσα. Γεια σου, βουλάκι μου.
1: Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Αμπάς Αραγτσί. Ο στρατός του Ιράν δεν θα αφήσει καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Στις αγορές βγαίνει σήμερα το ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου. Κύκλωμα σε πολεοδομίες στη φυλακή και οι έξι κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους. Οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε εισοδήματα. Γεραπετρίτης, ο κίνδυνος που υπάρχει είναι να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό ή σε έναν πολιτικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού. Ανδρουλάκης. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες. Άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Οι πολίτες πλήρωσαν το μάρμαρο. Πιερακάκης, για το ιδιωτικό χρέος υλοποιούμε ρυθμίσεις οι οποίες επιβραβεύουν τους συνεπείς.

Κουτσούμπα, η μαχητική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι απόφαση ευθύνης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Δίκη για τα Τέμπη, αντιδρούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για την εισαγγελική πρόταση που κάνει δεκτές τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων. Γαλλία, 132 συντονιστές σχολικών δραστηριοτήτων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στο Παρίσι, 52 για ύποπτη σεξουαλική ή έμφυλη βία. Ισπανία, πολύ ανησυχητική για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, η εγκατάλειψη του

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται και πάλι σε τροχιά σύγκρουσης. Αμερικανικά πλήγματα μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπινα από την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε πολύ ισχυρή απάντηση πριν από τις επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η φάση στην οποία εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, φίλες και φίλοι, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τα ξημερώματα εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Λίγο πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι αναμένει πολύ ισχυρή ανταπόδοση, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με απειλές για αντίπινα και ισχυρισμούς περί επίθεσης κατά του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισε ως ενέργειες νόμιμης άμυνας κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιχείρηση ξεκίνησε στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι την προηγούμενη ημέρα. Οι δυνάμεις έπληξαν με πυρομαχικά ακριβίας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς, χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όπως υποστηρίζουν οι Αμερικανοί, η επιχείρηση συνιστά αναλογική ανταπόδοση αδικαιολόγητης ιρανικής επίθεσης, ενώ προσθέτουν ότι τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών πλοίων στην περιοχή. Λίγα λεπτά πριν από την επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής επιχείρησης, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να απαντήσει δυναμικά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει πολύ ισχυρή ανταπόδοση. «Πιστεύω», είπε, «ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή». Το Αμερικανικό δίκτυο σημείωσε ότι η δήλωση έγινε μόλις λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων για την έναρξη των πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, οι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές στρατηγικής σημασίας γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις αναφορές, εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Μπαντάραμπας και στην επαρχία Τζάσκ. Ανταποκριτής του κρατικού δικτύου της Τζάσκ ανέφερε ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 2:35 τοπική ώρα, ενώ αντίστοιχες πληροφορίες μετέδωσαν και άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για το Κέσμ και την Μπαντάραμπας. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα με επίθεση κατά του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το πρακτορείο Τασνίμ, αναφέρεται ότι οι ναυτικές δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν στις 2:30 τα ξημερώματα κατά του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις της Τεχεράνης, οι αρχές του Μπαχρέιν ενεργοποίησαν τις σιρήνες αεροπορικού συναγερμού.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Ανάλογο συναγερμό σήμανε και στο Κουβέιτ. Ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας αναχαιτίζουν εχθρικούς εναέριους στόχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραγτζή, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, ανέφερε σε ανάρτησή του. Λίγο αργότερα η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί και ότι η κατάσταση είναι ήρεμη επί του παρόντος παρά τις εκρήξεις που είχαν προηγηθεί σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν. Οι εξελίξεις, φίλες και φίλοι, ενισχύουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού κόλπου σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται ήδη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού Απάτσι και τις εκατέρωθεν επιθέσεις και απειλές που ακολούθησαν.

Και ενώ αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν στις δύο άκρες του κόσμου, το Belfast έζησε νύχτα κόλασης μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Έκαψαν σπίτια μεταναστών και αυτοκίνητα.

Η νύχτα που επικράτησε στο Belfast μετά τη σύλληψη του Σουδανού άνδρα χαρακτηρίζεται ως νύχτα τρόμου, αφού ξεσηκώθηκαν διαδηλωτές κατά των μεταναστών, πυρπόλησαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Ένα κτίριο μάλιστα κοντά στο κέντρο της πόλης πυρπολήθηκε επίσης, με τους κατοίκους να λένε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στους κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια έριξαν βόμβες μολότοφ. Ο Ματ Μακκίρναν απεκάλυψε πως χτύπησε τον άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι στο Belfast με τον μπαστούνι του Χέρλινγκ του YouTube, φοβούμενος ότι επρόκειτο να γίνει μάρτυρας ενός αποκεφαλισμού. Ο Μισελ Ονίλ, υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, καταδίκασε τις διαμαρτυρίες και προέτρεψε για ηρεμία. Ο ρατσισμός, είπε, ο εκφοβισμός και η βία είναι λάθος όπου και αν συμβαίνουν. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτές τις επιθέσεις απόψε. Κανείς δεν θέλει να το δει αυτό στους δρόμους μας και κάνω και πάλι έκκληση για ηρεμία. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αηδιαστική. Δεν έχω καμία απολύτως ανοχή για αποτρόπες σκηνές βίας όπως αυτή στους δρόμους μας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον δράστη να βρίσκεται πάνω από το θύμα κρατώντας μαχαίρι και να φωνάζει προς τους περαστικούς. Πολίτες κατάφεραν και ακινητοποίησαν το δράστη και έτσι η κατάσταση έληξε. Οργισμένοι διαδηλωτές έβαλαν στόχο κατοικίες μεταναστών, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Η ένταση άρχισε να εκτονώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης. Εν τω μεταξύ, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το θύμα. Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο ο δράστης που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή λεπίδα σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα μάτια και τραύματα από το μέσο στο πρόσωπο και την πλάτη κατά τη διάρκεια της επίθεσης με ένα κουζινομάχαιρο που βρέθηκε στο σημείο, ανέφερε η αστυνομία. Η επίθεση στο Belfast εντωμεταξύ πυροδότησε άμεσα ερωτήματα σχετικά με το μεταναστευτικό καθεστώς του υπόπτου, μεταξύ άλλων και από ορισμένους πολιτικούς.

Και αν δεν το καταλάβατε, αυτό που συνέβη στο Belfast ονομάζεται κοινωνικός αυτοματισμός. Υποκινούμενος, ξεκάθαρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο εντός πολλά εισαγωγικών κοινωνικός αυτοματισμός, υποκινούμενος ή μη, οφείλεται ξεκάθαρα στην απόλυτα λανθασμένη μεταναστευτική πολιτική που επικρατεί στην Ευρώπη. Ακροδεξιές ομάδες, βούτυρο στο ψωμί ακροδεξιών κομμάτων, κυριολεκτικές εμπροσθοφυλακές, θυμηθείτε το, ότι θα κάνουν τα ανάλογα σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, πυροδοτώντας με αυτόν τον τρόπο αναταραχές, επεισόδια, προσπαθώντας να αφυπνίσουν άλλου είδους ένστικτα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θυμηθείτε ότι πάρα πολύ σύντομα αυτά θα τα δούμε να συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Και θα συμβούν πάρα μα πάρα πολύ σύντομα, θυμηθείτε το.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Έχοντας μπροστά μας τις επόμενες ώρες και μέρες ένα περίεργο σκηνικό εις ό,τι αφορά το καιρικό, με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν στα υπερωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένονται τοπικές βροχές ή ομβροί κυρίως στα ορεινά. Μάλιστα στα ορεινά της Δυτικής Υπηρετικής Χώρας και της Μακεδονίας αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ήδη τις πρώτες πρωινές ώρες σε αρκετά σημεία της χώρας η ορατότητα χαρακτηρίζεται τοπικά περιορισμένη. Για την περιοχή μας αναμένεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά καιρός, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά της Ανατολικής Θερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσχερα το μεσημέρι απόγευμα έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 16 έως τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ενώ θα φτάσουμε μέχρι το Σάββατο, όπου αναμένονται νεφώσεις, βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Σε ένα γενικότερο τετραήμερο, φίλες και φίλοι, όπου ο καιρός θα είναι πραγματικά για ζουρλομανδία.

Εν τω μεταξύ, το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να επλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Οι κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εμπορία επιρροής άπαξ σε κατ' εξακολούθηση, έδωσαν εξηγήσεις στην ανακρίτρια διαφθοράς κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας διαδικασίας που ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε πολύ, πολύ, πολύ αργά. Σχεδόν τα μεσάνυχτα. Μεταξύ των κατηγορουμένων που προφυλακίστηκαν βρίσκονται δημόσιοι υπάλληλοι, προϊστάμενοι και υπάλληλοι υπηρεσιών, αλλά και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 30 πρόσωπα, ανάμεσά τους μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες και στελέχοι υπηρεσιών. Δηλαδή μπουμπούκια. Οι αρχές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο σε ένα ζευγάρι το οποίο υπηρετούσε σε θέσεις κλειδιά και ήταν οι τελευταίοι που πέρασαν το κατόφλι της ανακρίτριας κλείνοντας τον κύκλο των απολογιών. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να συνδέονται με το συγγενικό περιβάλλον του παρετηθέντος Ευθύμιου Μπακογιάννη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες, και φέρονται να αρνήθηκαν με κατηγορηματικό τρόπο όσα τους αποδίδονται, επιμένοντας πως ουδέποτε χρηματίστηκαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι όλοι οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν το βαρύτατο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν χρηματιστεί ποτέ προκειμένου να επισπεύσουν κάποια πολεοδομική διαδικασία. Οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκαν σειρά ερωτήσεων για τις επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους και φυσικά αποτελούν μέρος της δικογραφίας. Ένας από τους κατηγορούμενους, αναφερόμενος στη θέση που υπηρετούσε στην υπηρεσία δόμησης, απολογούμενος φέρεται να ανέφερε πως είναι εκτεθειμένη σε κάθε είδους καταγγελίες, σημειώνοντας πως έχει συμβεί και πάλι στο παρελθόν σε βάρος του και έχει απαλλαγεί.

παπούκια σας λέω. Και ξέρετε, τις περισσότερες των περιπτώσεων, κάτω από την μύτη των πάντων, κάτω από τη μύτη αντιδημάρχων, κάτω από τη μύτη δημάρχων, μπουμπούκια που έχουν κάνει περιουσίες μέσα στις δεκαετίες. Να βλέπεις τώρα έναν απλό υπάλληλο της πολεοδομίας να έχει, ρε παιδί μου, παντού ακίνητα, είναι δυνατόν? Πού τα βρήκες, ρε φιλαράκι, με τι μισθό? Πόθεν έσχες? Το κουβάρι πάντως της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το 2024 με αφορμή κάποιες ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά χρηματισμού. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη του κυκλώματος τι έκαναν? Αξιοποιούσαν τις υπηρεσιακές τους θέσεις, τις επαγγελματικές τους ιδιότητες και ένα ευρύ δίκτυο επαφών προκειμένου να παρεμβαίνουν σε πολεοδομικές υποθέσεις, βεβαίως με το αζημίωτο. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως οι εμπλεκόμενοι είχαν ταρίφα. Ναι, ταρίφα συγκεκριμένη για τις διευθετήσεις τους και απαιτούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 30.000 ευρώ αναϋπόθεση. Μιλάμε τώρα για ετωνίχηδες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αναλάμβαναν υποθέσεις που αφορούσαν την έκδοση οικονομικών αδειών, την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση προστήμων και τη διευθέτηση εκκρεμών πολεοδομικών φακέλων. Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης διασυνδέσεων και με άλλες υπηρεσίες της Αττικής, καθώς οι αρχές προσπαθούν να κάνουν τι? Να χαρτογραφήσουν το σύνολο των επαφών των κατηγορουμένων και να διαπιστώσουν εάν η δράση τους εκτινόταν σε ακόμη περισσότερους δήμους και πολεοδομικές υπηρεσίες. Αρκεί να σας πω, φίλες και φίλοι, πως η παραπολεοδομία κατάφερε να συγκεντρώσει 3.500 σελίδες δικογραφίας. Μιλάμε για σωστά μπουμπούκια. Να συχαίνεται η ψυχή σου. Σε μια χώρα που υποτίθεται προσπαθούν να βάλουν κανόνες στον Κοσμάκη, που ο Κοσμάκης υποφέρει, που ο Κοσμάκης προσπαθεί, και κάποια μπουμπούκια συνεχίζουν να θησαυρίζουν. Καλά θα κάνουν λοιπόν τώρα να τους ξεσκίσουν κυριολεκτικά.

Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, στο στρατηγείο της Οδού Πειραιός θεωρούν ορόσημο στον δρόμο για τις κάλπες τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, που αναμένεται να εκλέξει και τον νέο γραμματέα της παράταξης, δηλαδή τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Όπως αναγίνωσε χθες ο οργανισμός, όπως έγινε γνωστό χθες, σήμερα στις 5:30 στην Οδό Πειραιός, τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος θα εκλέξουν διαβοής το νέο γραμματέα, ενώ λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα έχει εξηγήσει για ποιο λόγο πρότεινε τον εκπρόσωπο της γενιάς των Τριαντάριδων, κάτι που το κάνει για δεύτερη φορά μετά τον Παύλο Μαρινάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα σημειώσει ότι η επιλογή Κυρανάκη σηματοδοτεί ανανέωση και συνέχεια και, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, έχει καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Είναι μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, θα προχωρήσει μάλιστα σε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θα ζητήσει από τα στελέχη του να μην το θεωρούν αυτονόητο και να το αναδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία. Σε μια κίνηση συσπήρωσης της κομματικής βάσης της Γαλάζιας Παράταξης, ο Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας έτσι στις φωνές από τα δεξιά του και στους λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες. Όμως δεν θα μείνει μόνο εκεί. Κοιτάζοντας στο μέλλον, θα περιγράψει τις προτεραιότητες με βάση τις οποίες θα κινηθεί το κυβερνών κόμμα την επόμενη τετραετία. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για ένα τρίγωνο προτεραιοτήτων οι οποίες θα μετουσιωθούν σε κυβερνητικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις και μέτρα. Πού θα βασίζεται? Πρώτον, στην ευημερία των πολιτών, η οποία θα προκύψει μέσα από τη σύγκληση με την Ευρώπη και θα οδηγήσει στην αύξηση των εισοδημάτων, την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Δεύτερον, την ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα, με τα θεμέλια να έχουν ήδη μπει μέσα από την αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή και στην εσωτερική ασφάλεια. Και επίσης, την θεσμική αναγέννηση. Εδώ ο Πρωθυπουργός επενδύει πολλά στον εξυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του κράτους και την βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Χθες πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην επέτειο των 6 χρόνων από το gov.gr, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η τεχνολογία είναι ευκαιρία, ώστε η Ελλάδα όχι απλά να καλύψει το χαμένο έδαφος από την Ευρώπη, αλλά να μπορεί πραγματικά να πρωταγωνιστήσει. Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός θα κηρύξει μια κομματική εξόρμηση πριν το καλοκαίρι, με ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού για μια τρίτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές του 27, τονίζοντας πως αντίπαλος δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η αστάθεια, η αβεβαιότητα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον και η ακυβερνησία, που θα καταστήσουν τη χώρα αδύναμη, θέτοντας σε αφισβήτηση τις κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί. Το πραγματικό στίχημα για τη Νέα Δημοκρατία, λένε, είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης
και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία αλλά έχουν απομακρυνθεί. Ένα κοινό που όπως εκτιμούν στην Πειραιώς είτε σιωπά είτε παρακολουθεί από απόσταση. Και αυτό που θα αναδειχθεί θα είναι η ένδυα προγραμμάτων και εναλλακτικών προτάσεων από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία γι' αυτό θα τονιστεί ότι καταφεύγουν στην τοξικότητα και τις ύβρις. Ξεκαθαρίζουν πάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πηγαίνει στις εκλογές επιλέγοντας ως αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί όπως λένε, ο πήχης των πολιτών είναι πολύ υψηλότερος.

Πάντεση μετακίνηση Κυρανάκη φέρνει καραμπόλες. Τις οποίες θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, καθώς αυτή είναι μια εβδομάδα εξελίξεων και αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Λογικά αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ένα μίνι ανασχηματισμό. Με άλλα λόγια, βοήθειά μας. Τώρα γιατί θεωρεί τόσο υψής της συμβολικής σημασίας την ανάθεση της γραμματείας του κόμματος σε αυτόν τον Κυρανάκη. Πραγματικά, ρε Κυριάκο, Θεός η ψυχή σου. Έχεις ένα τεράστιο ταλέντο, πάντως. Αυτό είναι μια αλήθεια, Κυριάκο. Να τραβάς δίπλα σου όλους τους ανίκανους. Όποιος πολιτικά ανίκανος υπάρχει, έχεις το τεράστιο ταλέντο, Κυριάκο, να τον παίρνεις δίπλα σου. Και φυσικά πάρα πολύ γρήγορα απογοητεύεσαι και ψάχνεις τρόπους διαφυγής. Αυτό όμως, Κυριάκο, ξέρεις γιατί συμβαίνει κατά κύριο λόγο, ε? Διότι το πρώτο που θα έπρεπε να κάνεις στο κόμμα σου, και όχι μόνον εσύ και τα υπόλοιπα κόμματα, είναι να τα στελεχοποιήσετε με νέα παιδιά, με νέα και ικανά παιδιά. Αν δηλαδή καθίσω και αναλογιστώ ποιοι θεωρούνται για τον κομματικό μηχανισμό οι νεολαίοι της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, θα γελάω κυριολεκτικά για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Κάτι αγριοκρομίδες που έχουν πατήσει τα 50 θεωρούνται ακόμα νεολαίοι. Καμία στελεχοποίηση. Κανένα βήμα στη νέα γενιά. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παθογένεια των κομμάτων σας. Το ίδιο πρόβλημα έχει ο Ανδρουλάκης. Στην ίδια παγίδα έπεσε ο Τσίπρας ακόμα και από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι αγκάλιασε την νεολαία. Την άφησε όμως την απ' έξω. Και τελικά οι νομαρχιακές επιτροπές εδιοικούνται από το 3,5% άλλοτε της 100% του συνασπισμού. Αυτά ήταν τα μεγάλα λάθη, Τσίπρα. Γιατί δεν έκανες πραγματικά ούτε ένα βήμα προς την κοινωνία. Μια κοινωνία που έκανε 3 βήματα προς εσένα, εσύ δεν ανταπέδωσες με ούτε ένα βήμα.

27 λεπτά μετά τις 8. Συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι στους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Δώστε μου μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Και μπορεί λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν να βρίσκονται ξανά στα χαρακόμματα. Η πιο σοβαρή όμως είδηση είναι αυτή των επεισοδίων χθες βράδυ στο Belfast. Όσοι είδατε τις εικόνες, αποκλείεται να μην νιώσατε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Φωτιές, κουκουλοφόροι, λεωφορεία στις φλόγες, επιθέσεις σε σπίτια μεταναστών. Η αφορμή, μια φρικτή αποτρόπαια επίθεση με μαχαίρι από έναν ετούντα άσυλο. Ένα έγκλημα που έπρεπε να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Αντίθετα όμως, μέσα σε λίγες ώρες στα social media όλο αυτό μετατράπηκε σε μια πολιτική θριαλίδα, σε ένα μανιφέστο τυφλής βίας, αυτοδικίας και βεβαίως συλλογικής ευθύνης. Και κάπου εδώ είναι που θα έπρεπε οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών να χτυπάνε τα καμπανάκια. Γιατί αυτό που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη αρχίζει να θυμίζει επικίνδυνα τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Εκείνη την εύθραυστη γερμανική δημοκρατία του Μεσοπολέμου που κατέρευσε και γέννησε το τέρας του φασισμού. Γιατί? Διότι το κέντρο έχασε τον έλεγχο, οι θεσμοί απαξιώθηκαν και η πολιτική μεταφέρθηκε από το κοινοβούλιο που στον δρόμο. Αλλά ας μην κοιτάμε μόνο τον Belfast. Ας έρθουμε στα δικά μας, στην Ελλάδα. Γιατί η βαϊμαρική αυτή δυναμική σιγοβράζει χρόνια εδώ δίπλα μας. Και αν αναρωτιέστε ποιος θέει που φτάσαμε να βλέπουμε περιπολίες αγανακτισμένο στον Εύρο, fake news να ξεσηκώνουν τις γειτονιές της Αθήνας μέσα σε 10 λεπτά και μια κοινωνία σωστή μπαρουτοκαποθήκη, η απάντηση κρύβεται στην εγκληματική αποτυχία του εγχώριου πολιτικού συστήματος. Να τα πούμε λίγο όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Από τη μία πλευρά έχουμε την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο της ιδεολειπτικής ουτοπίας, τότε που η μεταναστευτική πολιτική συνοψιζόταν στο «η θάλασσα δεν έχει σύνορα», που μετατράπηκαν τα νησιά μας σε απέραντες απάνθρωπες αποθήκες ψυχών τύπου Μόριας, που η πλήρης απουσία ελέγχου και η λογική του «μπείτε και βλέπουμε» απαξίωσε το αίσθημα ασφάλειας του Έλληνα πολίτη, αφήνοντας τις τοπικές κοινωνίες να σηκώνουν μόνοι τους το βάρος μιας παγκόσμιας κρίσης. Και από την άλλη πλευρά, σήμερα, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την περίοδο της υποκρισίας και της επικοινωνίας. Μια κυβέρνηση που πουλάει δεξιό, στιβαρό προφίλ με φράχτες στον Εύρο, αλλά την ίδια στιγμή στερείται οποιουδήποτε σοβαρού σχεδίου για το τι γίνεται μέσα στην ίδια μας τη χώρα, χωρίς καμία ουσιαστική πολιτική ένταξης, χωρίς κανέναν έλεγχο στα αστικά κέντρα, με γκέτο να δημιουργούνται στην καρδιά της Αθήνας και με μια γραφειοκρατία που αφήνει χιλιάδες ανθρώπους στο νομικό σκοτάδι. Μια πολιτική που θυμάται το μεταναστευτικό μόνο όταν θέλει να ψαρέψει ψήφους στα δεξιά της, αφήνοντας την πραγματική βόμβα να σιγοκαίει. Δεν είναι έτσι ρε εσείς? Αυτή η διπλή αποτυχία, το μπάτε σκύλια λέστε του χθες και η επικοινωνιακή βιτρίνα του σήμερα, είναι που στρώνει το χαλί στην ακροδεξιά. Διότι όταν η τσέπη του Έλληνα αδειάζει από την ακρίβεια, όταν τα νοικοκυριά γονατίζουν και το κράτος δείχνει ανίκανο να επιβάλλει τον νόμο, ο θυμός ψάχνει τον πιο εύκολο στόχο, ψάχνει τον αποδοπομπιαίο τράγο. Και αυτός πάντοτε δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον αλλοδαπό, τον ξένο. Η σύνθετη πραγματικότητα απλοποιείται στο επικίνδυνο εμείς εναντίον αυτών. Το Belfast, φίλοι μου, δεν είναι μακριά. Είναι μια προειδοποίηση για το τι συμβαίνει όταν το κράτος υποχωρεί και αφήνει κενό εκεί έξω, στο δρόμο. Αν οι δημοκρατικές δυνάμεις στην Ελλάδα δεν σταματήσουν τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και δεν δώσουν χειροπιαστές απαντήσεις στην ασφάλεια, την οικονομία και τη δίκαιη, αυστηρή αλλά και συγκροτημένη διαχείριση του μεταναστευτικού, τότε η ιστορία θα επαναληφθεί.
Και στην Ελλάδα η Βαϊράμι δεν θα είναι μάθημα ιστορίας, αλλά η επόμενη πραγματικότητα άσχετη.

η ιστορία πανάθεμά σας σας έχει διδάξει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Αλλά κανείς δεν τη μελετάει. Κανείς δεν κάνει συγκρίσεις.

καμία απολύτως, φίλες και φίλοι, πολιτική ένταξης. Και προσέξτε, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Thunder is breaking, the earth starts to shake. Fear has no power, no step will... Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. By the fire, by honor we stand. Legends are forged in the heart of this land. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια του ότι ετοιμάζουν... μαζικές επιστροφές από τη Γερμανία. Για να δώσουν στους φίλους τους. Ναι, στους φίλους τους. Τους μεγαλοξενοδόχους και λοιπούς επιχειρηματίες του τουρισμού, φτηνά εργατικά χέρια. Γιατί ο Έλληνας ξύπνησε και δεν πάει να δουλέψει στα νησιά με 3,60. Κοιμόμενος μέσα σε ένα δωματιάκι, τσουβαλιασμένος με 3-4 άλλους. Και χωρίς air condition. Ετοιμάζουν λοιπόν να μπουκώσουν τους ολιγάρχες του τουριστικού επιχειρήν με φτηνά εργατικά χέρια τα αλάνια. Αυτά ετοιμάζεται να κάνει ο Κυριάκος. Και αυτό διότι τα μπουμπούκια της τουριστικής βιομηχανίας δεν έχουν σκοπό να δώσουν ούτε ευρώ τσακιστό. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος τους τιμωρεί. Κυνηγάνε τις καμαριέρες με το τουφέκι. Δεν μπορούν να βρουν καμαριέρες. Δεν μπορούν να βρουν pool boys. Δεν μπορούν να βρουν runners. Δεν μπορούν να βρουν σερβιτόρους. Δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Γιατί η νέα γενιά σου λέει όχι ρε φίλε. Εγώ να μου πιάσεις τον κόλο και να με εκμεταλλευτείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας λέγαμε ότι η νέα γενιά θα εξελιχθεί σε απόλυτα κοινική γενιά. Και ενώ ο Κυριάκος υποτίθεται εντός πολλών εισαγωγικών ότι θα παλεύει να κλείσει την ανεργία, η νέα γενιά θα οδηγηθεί στην αεργία ως μια ξεκάθαρη δήλωση άρνησης της εκμετάλλευσης. Και αυτό που σας λέω συμβαίνει ήδη. Το ζούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι παιδιά, πτσιάθο. Εσείς που με παίρνετε και μου λέτε μήπως τίποτα προσωπικό, μήπως άκουσες, μήπως έτσι, μήπως γιουβέτσι. Ε, δεν τα λέω σωστά. Σωστά τα λέω. Βλέπετε, οι μεγάλοι παίκτες έχουν μάθει να μοιράζουν ψίχουλα όλα αυτά τα χρόνια και να το παίζουν επιχειρηματιάρες. Αλλά δεν πάει έτσι. Πάνω στον ιδρώτε και πάνω στην καύλη και πάνω στην... στην κλάβα του καθενός δεν μπορείς να κάνεις περιουσία και να το παίζεις ιστορίας. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το κατανοήσετε. Αν θέλετε να...

έχετε επιχειρήσεις. Και κοιτάξτε να κάνετε και καμιά ανακαίνιση, ρε. Ορισμένων οι επιχειρήσεις είναι, λες εδώ ζούμε στη δεκαετία του 90, ρε. Έχετε πάει απέναντι στα παράλια της Τουρκίας να δείτε τι έχουν σηκώσει και ποιος θα είναι ο ανταγωνισμός. Αν κάποια στιγμή μπει στο τουριστικό παιχνίδι η Τουρκία, μια χαψιά θα μας κάνουν. Αλλά τι να περιμένει κανείς. Δες ποιοι είναι γύρω τριγύρω οι τύποι οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό στην περιοχή. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι άσχετη με το ιδίωμα. Είδαν φως και μπήκαν. Το μόνο που ξέρουν είναι να πιάνουν κόλλους. Να εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Εκεί ειδικά στη Σιάθο σας έχουν πάρει όλους μαζί εχμάλωτους. Και στο τέλος θα καταλήξετε εσείς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, να δουλεύετε υπαλληλάκια συγκεκριμένων μουτσούνων. Ήδη σας έχουν κάνει υπαλλήλους τους. By the fire, by honor we stand. Legends are forged in the... Κρέμεστε από το ύφος τους και από το χαμόγελό τους, μπας και σας πετάξουν κάτι ξεροκόμματο εκεί κατά το Γενάρη Φλεβάρι για να γυρίσει ο χειμώνας. Ψέματα λέω. Δεν ισχύει. We'll never die. Σας πήραν εχμαλώτους μωρέ. Σιγά σιγά, έτσι δεν πήγε το παιχνίδι, σιγά σιγά στην αρχή μπήκαν, παρίσβρισαν και τελικά πείτε μου ποιες είναι οι σιαφίτικες επιχειρήσεις και ποιοι είναι αυτοί οι σιαφίτες που παίρνουν τον μπακόκο το καλοκαίρι. Εισαγόμενοι επιχειρηματίες από παντού έρχονται, παίρνουν το χρήμα και μέχρι το μεσημέρι το έχουν εξαφανίσει από τη Σιάθο. Ούτε καν που το γυρίζουν εκεί. Το παίρνουν και εξαφανίζονται. Αυτά αν θέλετε να λέμε αλήθειες. Ξέρω ότι η αλήθεια είναι πάντοτε δυσάρεστη. Κανείς δεν τη γουστάρει την αλήθεια. Αλλά η πάσα αλήθεια, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς για να ακριβολογούμε, και το δυστυχώς έχει να κάνει για εσάς τους ίδιους, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή. Και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η κατάσταση, θα γίνει χειρότερη. Θυμηθείτε το. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Και τσατιστείτε όσο γουστάρετε.

Τίθεται σε μια περίοδο που έπρεπε οι μηχανές να δουλεύουν στο φουλ και να φέρνουν μπακόκο. Και σε τουριστικό επίπεδο στην Ελλάδα μας έχουμε όλους τους ξεβράκωτους τουρίστες. Όλα τα μπατηράκια της Ευρώπης. Και στο τέλος μένει να δουλεύουν μόνο οι αεροπορικές εταιρείες και οι μεσάζοντες. Κάποιες φορές ούτε καν οι ξενοδόχοι. Την εστίαση δεν τη βάζω καν στο παιχνίδι. Τους κλαίνε και οι ρέγγες. Ένα πιτόγυρο και τέλος. Και πολλοί είναι. Όλο το υπόλοιπο μπακόκο το παίρνουν τα σούπερ μάρκετς. Kadınlar, çocuklar, kayadan atladı. Şamil oğlunu. Σκάνε μύτη τα μπατηράκια και πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, λες και είναι στο σπίτι τους. Και κάνουν τα ψώνια της εβδομάδας. Και εσείς περιμένετε να ζήσετε από τον τουρισμό. Από τα μπατηράκια που φέρνουν κατά χιλιάδες η τουριστική εγκέφαλη αυτής της χώρας. Αλλά τι να περιμένει κανείς όταν ο τουρισμός αντιμετωπίζεται ως προϊόν πολιτικής συναλλαγής. Θυμηθείτε πως αντιμετώπιζε τον τουρισμό ο Τσίπρας. Μας είχε βάλει υπουργό την Κουντουρά. Έπρεπε να πάρει και ο Καμένος 2-3 υπουργεία, ρε παιδί μου. Σου λέει πάρε μωρέ του τουρισμού σιγά το υπουργείο. Που το Υπουργείο Τουρισμού θα έπρεπε να έχει ξεχωριστό υφυπουργείο οικονομικών. Έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται σοβαρά η όλη κατάσταση. Και να ευθυγραμμίζεται με το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί υποτίθεται ότι μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Αλλά ποια βαριά οικονομία. Αλυτάκι μπατηράκι, μέσα στους δρόμους τριγυρνώ. Όλοι ξεβράγονται της Ευρώπης στην Ελλάδα για διακοπές. Hepsi aynı Tengri'nin gönderdiği kartal. Gök Tanrı'nın gözü hepsini gör. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης. Ακολουθεί όλα στη φόρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Ludan Moğolistan'a. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Όλα στη φόρα.
4: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
5: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
4: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
5: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
4: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
3: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Μεσοβδόμαδο, Τετάρτη. Τετάρτη 10 του Ιούνιου. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Αν είμαστε όλοι καλά, τι τα θέλουμε τα υπόλοιπα. Δεν ασχολούμαστε με λεπτομέρειες. Ούτε καν λεπτομέρειες.

0: Τετάρτη 10 του Ιουνίου. Σήμερα τιμάται η μνήμη του ιερομάρτυρος Τιμωθέου και των μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Συνορίζει η Αγία των Μαρτύρων ημνίστομη συν το Ευκλέη Αλεξάνδρο Παπαβάγιο. Καλημέρα, ευλογίες του Κυρίου. Όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο και να μας ακούτε, Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Και βέβαια διαδικτυακά πέραν της Ελλάδας, την υπόλοιπη Ευρώπη, κόσμο. Από ψηλά από την Σκανδιναβία μέχρι κάτω την καλή ελπίδα. Και πιο κάτω ακόμη. Και από την πολύ πολύ Δύση. Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική. Δόθε του 180 στον Ειρηνικό. Καλό ξημέρωμα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ πέραν του 180. Καλό απόγευμα αυτή την ώρα στην Αυστράλια. Στην Κίνα. Με gusta mi así. Με gusta mi así. Με gusta mi así. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Στην Άπο Ανατολή. Πάρτε καφεδάκια, φτιάξτε καφεδάκια, παραγγείλτε. Καλημέρα στο Γιώργο το Μανδυλά.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Έλεγε προηγουμένως, ερχόμενος για τον σταθμό, ακούω τον Αντώνη που έλεγε αλυτάκι μπατυράκι για τον τουρισμό της Ελλάδας. Αντωνάκι, μην πας μακριά, κάνε αύριο το πρωί, αν του κρατάει, αν του βαστάει, αν έχει το κορασόν, κάνε αύριο το πρωί μια συνέντευξη με τον άνθρωπο του τουρισμού, τον αντιδήμαρχο τουρισμού της Κιάδου, τον Αλέκο τον Ευσταθείο. Αν έχει κορασόν ο Ευσταθείο, ας βγει αύριο το πρωί να σας τα αναλύσει. Τι είδους τουρισμού έχει η Σκιάδος. Αλυτάκι, μπατυράκι, δώσ' και εμένα, πάρ' και εσύ. Έλα, Αλεκάκι, πιες να δώσεις μια συνέντευξη. Να μας πεις τι τουρισμό φέρνεις, τι τουρίστες φέρνεις στο νησί μας, που το παίζεις και αντιδήμαρχος τουρισμού. Επομένως, γιατί το βασανίζεις ρε Αντώνη, κάνε μια συνέντευξη των Ευσταθείου με το Αλεκάκι. Πες το όμως να φοράει κίτρινα γυαλιά.
4: Εξτανό.
0: Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα.
4: Εξτανό. Έκσταση.
0: Ελληνικός βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος. Καφές, Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Ωστόσο αυτά είναι τα θέματα που θα έπρεπε να σχολιάζουμε και όχι όλες τις άλλες αηδίες. Το θέμα που έβαλε ο Αντώνης του τουρισμού, της βαριάς βιομηχανίας υποτίθεται.
1: Έκσταση, εκστανώ. Έκσταση, εκστανώ.
0: Ένα από τα κέρια ζητήματα του ελληνικού τουρισμού είναι αυτό που λέει ο Αντώνης. Οι σχέσεις του μαζικού τουρισμού με την τοπική οικονομία. Αλέκο Ευσταθείου. Όλα αυτά, Αλεκάκη, αποτυπώνουν μια έντονη αντίφαση στην αγορά. Απ' τη μια πλευρά, η Ελλάδα καταγράφει, Αντώνη, κάθε χρόνο ρεκόρ αφίξεων, αλλά από την άλλη η κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών πάρα πολύ συχνά μειώνεται, προκαλώντας ασφυξία στις τοπικές επιχειρήσεις. Αλεκάκη Ευσταθείου. Το φαινόμενο των μεγάλων γκρουπ που κινούνται αποκλειστικά εντός των τυχών των ξενοδοχείων. Αλέκο, καινούριο. Αλέκο. Καινούριο, αλλά διωγγώνεται. Τα πακέτα, πώς τα λέτε εσείς εκεί στα τουριστικά σας γραφεία στο νησί Αλέκο, τα πακέτα all inclusive. All inclusive.
1: Έκσταση.
0: Αλέκο του Κέμπριτζ είσαι. Κρατούν τα πακέτα αυτά, κρατούν τον επισκέπτη μέσα στα καταλήματα. Η εστίαση, Αντώνη, η εστίαση, όπως πολύ σωστά τα είπες, τα καφέ, τα καταστήματα δώρων στις τουριστικές περιοχές βλέπουν κόσμο να κάνει βόλτες, αλλά τα ταμεία είναι άδεια. Αλέκο, Αλεκάκη, με τα κίτρινα γυαλιά. Σε αυτά είσαι πρώτος. Είναι κοινό μυστικό ότι πολλοί, Αλέκο, πώς τους λέτε εσείς αυτούς, low budget. Πολύ low budget τουρίστες. Ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας. Μισό λεπτό, Αλέκο, γιατί εγώ και βήχα. Τι έλεγα? Low budget έλεγα. Low budget, ε. Τι ήθελα να πω? Ναι, πολλοί low budget τουρίστες επιλέγουν καταλήματα και τύπου Airbnb και ψωνίζουν αποκλειστικά από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στη Σκιάθο, παράδειγμα, έχουν θησαυρίσει τα μάρκετς.
1: Έκσταση.
0: Μειώνοντας στο ελάχιστο το οικονομικό τους αποτύπωμα, Αλεκάκη Ευσταθείου, στην τοπική αγορά. Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι? Είναι οι tour operators. Αλέκο. Tour operators. Και οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που διαπραγματεύονται αυτά τα μαζικά συμβόλαια. Οι μεγάλοι χαμένοι ποιοι είναι, Αλέκο? Μεγάλοι χαμένοι είναι η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση, ο εστιάτορας. Στη Σκιάθο, παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, ο ντόπιος παραγωγός, που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι αντιμέτωποι με τεράστια λειτουργικά έξοδα, με τεράστια ακρίβεια, με έλλειψη προσωπικού, χωρίς να βλέπουν τα ανάλογα έσοδα. Επομένως, η συζήτηση, Αντώνη, πολύ σωστά το έβαλες, δεν αφορά το πόσοι έρχονται, αφορά το ποιοι έρχονται και πόσο ξοδεύουν. Πώς πολύ σωστά είπες, ο Τσίπρας έχει βάλει την Έλληνα την κουντουρά.
1: Έκσταση.
0: Ο άλλος έχει βάλει, επειδή είναι ανιψιά του Βαρδινογιάννη, και μάλιστα χθες άνοιξε και το επίθετό της. Δεν της άρεσε σκέτο το Κεφαλογιάννη, τον Μπαρμπαγιάννη. Δεν της άρεσε μόνο το επίθετο του πατέρα της. Θέλει να βάλει και το επίθετο της μάνας της. Γιατί η μάνα της ήταν Βαρδινογιάννενα. Γι' αυτό από προχθές λέγεται Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη. Μπλιάχ! Όλγα! Μπλιάχ! Ξέρατο! Ξέρατο! Η χώρα λοιπόν Όλγα και Έλενα. Γιατί η Έλενα η Κουντουρά ακόμα μας στέλνει σαν ευρωβουλευτίνα. Μας στέλνει κάθε μέρα δελτία τύπου. Προσωπικά δεν τα δημοσιεύω, αηδιάζω. Η χώρα λοιπόν Όλγα χρειάζεται μια στρατηγική στροφή προς τον τουρισμό υψηλότερης εισοδηματικής κατηγορίας, ώστε οι υποδομές να αποσυμφορηθούν, να ενισχυθεί ουσιαστικά η τοπική επιχειρηματικότητα και ό,τι άλλο μπορούμε να διαθέσουμε σαν τοπικές κοινωνίες. Και φέτος στις ποράδες οι πάντες κλαίνε, Αλέκο Ευσταθείο. Αλέκο, βγες να κάνω μια κουβέντα, μπορείς? Δεν μπορείς, δεν έχεις κορασόν. Δεν έχεις κορασόν, Αλέκο, και δεν έχεις και γνώσεις.

0: πάρτε λοιπόν καφεδάκια. Μπαίνοντας, βγαίνοντας από την πόλη, διαμέσου της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174. Στο καφενείο μας του Μανώλη. Μουργές το λένε, αλλά δεν μ' αρέσει. Του Μανώλη, στο Μανώλη. Λαρίσης 174. Για καφεδάκια, σαντουιτσάρες, με ζεδάρα στο μεσημέρι, κάτω από τα δέντρα, κάτω από τη σκιά, πιάτο ημέρας, έχουμε τα πάντα. Σταματήστε ένα μεσημέρι και θα πάθετε πλάκα, μέχρι από νωρίς δηλαδή το πρωί, μέχρι αργά το απόγευμα. Καλημέρα Δημητράκη, πώς είσαι?
1: Καλή σου μέρα.
0: Μπράβο.
1: Πριν ξεκινήσω θα χρησιμοποιήσω μία ατάκα από κάποιον ηθοποιό.
0: Ηθοποιό?
1: Ναι.
0: Ατάκα από ηθοποιό? Τι, τον μεγάλο γύρου?
1: Πώς τους πετσόκοψες έτσι?
0: Για δεν πάμε.
1: Δεν το συνεχίζω.
0: Πάμε, για πάμε. Τι προτείνεις?
1: Σπετζοφάι έχουμε σήμερα, σπετζοφάι.
0: Σπετζοφάι. Δεν μου λες με καυτερές πιπεριές, Δημητράκη.
1: Θα μπουν κανένα δύο-τρεις μέσα για να τραβάει και μια μπύρα.
0: Ωραία, Παναγία μου. Έχει ειδικό κήπο η μέρη, ε.
1: Έχει, ναι, ναι.
0: Όπου
1: ναι.
0: Έχει βάλει εκείνες τις τις καυτερές. Δεν μου λες, από τον Καλυβά παίρνει ή από τον Κουντουρακά του στη Δημητριάδος?
1: Μάλλον από τον Καλυβά.
0: Τον Καλυβά, ε. Είναι ο νέος της παρέας, ο Καλυβάς. Μπράβο, μπράβο, Μέρη. Σπετζοφάει λοιπόν με καυτερά μέσα. Άντε να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: δεν
1: καλημέρα.
0: Δεν μου λες,
1: ναι.
0: Θες να μας πει καλημέρα σήμερα μια... Να της δώσουμε ένα συγχωροχάρτη προς τον παρόν, γιατί έβαλε καινούργια τραγούδια καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μας πει καλημέρα αυτή.
1: Άντε να την ακούσουμε.
0: Να μας πει καλημέρα η Ρία, θέλεις?
1: Αμέ, γιατί όχι.
0: Θες τη Ρία, γουστάρεις και εσύ Ρία, άρε μπαγάσα.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ωρα Ελλάδος, 9 και 27 λεπτά.

0: Δεν έχει χρήματα ούτε για 7 ημέρες διακοπές ο ένας στους δύο Έλληνες. Τα νέα στοιχεία της Eurostat χρήζουν την Ελλάδα πρωταθλήτρια στη φτώχεια διακοπών, αφού το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για 7 ημέρες διακοπές το χρόνο. Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα? Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι χαμένοι. Σφοδρές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ιρανικά πλήγματα κατά του πέμπτου στόλου και βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκινάει, αλλά ίσως αυτό να είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο. Το Μουντιάλ του Τραμπ ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Υβριδικά αυτοκίνητα, lifting στις φοροαλλαγές μετά τις αντιδράσεις. Πόσο αυξάνονται οι τιμές? Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο. Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν. Δεν υπάρχει ενδυμική διαφορά χωρίς πολιτική και κομματική ευθύνη για αυτήν. Διαδίκτυο, ποιοι πληρώνουν τα περισσότερα και ποιοι τα λιγότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πόσο πληρώνουμε στην Ελλάδα? Παιδιά και διαδίκτυο, τι αναζητούν και πώς χρησιμοποιούν το ίντερνετ στην Ελλάδα? Μαξίμου, η αναμονή του κόμματος Σαμαρά και το μαρτύριο της Σταγόνας. Βορύδης, πλεύρης και βουλιαγμένες βάρκες όταν η κυβέρνηση μιλά τη γλώσσα της σκληρής δεξιάς. Διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο 65χρονος έχει πέσει σε αντιφάσεις. Αρνείται εμπλοκή στο έγκλημα ο Ιταλός. Αυξήθηκαν οι άστεγοι στην Αθήνα. Το προφίλ των ανθρώπων που μένουν στο δρόμο, περισσότεροι Έλληνες. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα. Καλημέρα, μηχανογραφική. Καλημέρα σας, κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο Βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το Βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Γιώργο Χριστέλη, καλημέρα στη Σιάθο, σε ευχαριστώ πολύ. Το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας στη Μαγνησία θα έλεγα ότι επικεντρώνεται σε κάποια έτσι κοινωνικά ζητήματα, σε κάποια έκτακτα περιστατικά, σε κάποιες αθλητικές διοργανώσεις.

είχαμε αναστάτωση στην Εθνική, όταν ανατράπηκε Νταλίκα, τυλίθηκε στις φλόγες. Να σας πω επίσης ότι στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονου.

Επίσης, σοκ προκαλεί η είδηση ότι ο 26χρονος που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας μαζί με τη μητέρα του είχε καταγωγή από τη Σκιάθο.

όσον αφορά τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εδώ στο Βόλο. Ξεκινάει η διαμόρφωση 43 υπερυψωμένων τμήματων πεζοδιαβάσεων σε κυκλικούς κόμβους του Βόλου. Καλύτερα έτσι, διότι οι σώπετες διαβάσεις είναι καρμανιόλα, θα θρυνήσουμε, θα χυθεί πολύ αίμα. Γιατί οι περισσότεροι οδηγάντζες είναι του γλυκού νερού και παλιωτόμαρα. Όσο και να μου λες εμένα ότι είναι καλό παιδί, ένας μαλάκας και μισός είναι, μεγάλε. Ένας μαλάκας και μισός, όταν δεν σταματάει στη διάβαση πεζών, είναι μαλάκας. Χωρίς να πω τίποτα άλλο. Από την άλλη, ο Βόλος ετοιμάζεται να υποδεχθεί κορυφαίους αθλητές στο Πανθεσσαλικό Στάδιο 20-21 Ιουνίου.

Έχουμε 26 βαθμούς αυτήν την ώρα στο κέντρο του Βόλου. 60% υγρασία. Βόλος, καιρός, μερική ηλιοφάνεια. Έχουμε αυτήν την ώρα 26 βαθμούς στη Σκάθο, με 70% υγρασία, Σκάθος, καιρός, κυρίως ηλιοφάνεια. Έχουμε 25 βαθμούς στη Σκόπελο, 24 βαθμούς στην Αλόνισο, καιρός στα νησιά, κυρίως ηλιοφάνεια. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα.

Βασίλειο έχουν αποπλέψει όλα τα πλοία του Ταρζάν γεμάτα κόσμο με προορισμό της Κιάθο. Αλεκάκι, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί που σας φέρνει ο Ταρζάν και αφήνουν κανένα φράγκο εκεί στα μαγαζιά, στην παραλία. Στα οποιαδήποτε μαγαζιά, δεν έχει σημασία. Πάντως αφήνουν στην εστίαση, κάτι πρέπει να φάνε οι άνθρωποι. Έρχονται 1.500-2.000 κάθε μέρα με όλα τα πλοία του Ταρζάν. Και όχι μόνο τους πολεμάτε και όλους τους ανθρώπους. Αλεκάκι, Ευσταθίου, όχι μόνο τους πολεμάτε κιόλας. Εσύ και ο Τζούμας.

της Κιάθος, το νησί μας. Που βέβαια η Σκάθος διαθέτει το μεγάλο πλεονέκτημα που ταυτόχρονα στις μέρες μας είναι και μειονέκτημα. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Σκάθου ποιο είναι? Είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο όμως αποτελεί την μεγάλη πηγή του προβλήματος που σας αναφέρω από την έναρξη της εκπομπής. Μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, όπως είναι η Jet 2, φέρνουν μαζικά τουρίστες με ναυλωμένες πτήσεις, τα γνωστά charter. Οι τουρίστες αυτοί κατευθύνονται σε μεγάλα ξενοδοχεία με πακέτα all inclusive. Και όπως είπε σωστά ο Αντώνης, τις περισσότερες φορές ούτε οι ξενοδόχοι κερδίζουν, αλλά οι μεσάζοντες. Αλέκο, Αλεκάκι. Και εδώ να σας πω, Αντώνη, πανεπιστημιακές μελέτες για αυτό το μοντέλο, το all inclusive στη Σκιάθο. Ναι, υπάρχουν πανεπιστημιακές μελέτες ειδικά για τη Σκιάθο, Αλέκο. Τι επιβεβαιώνουν αυτές οι πανεπιστημιακές μελέτες? Ότι οι τουρίστες αυτοί δεν ξοδεύουν, Αλέκο, σχεδόν καθόλου χρήματα εκτός ξενοδοχείου, προκαλώντας τεράστια ζημιά στην τοπική εστίαση και αγορά. Και βέβαια λόγω της ανόδου των καταλυμάτων Airbnb, των καταλυμάτων αυτής της βραχυχρόνιας, όπως την λένε, μίσθωσης, υπάρχει ένα μεγάλο κύμα. Πώς τους λέτε, Αλέκο, εσείς στο γραφείο σας? Low budget τουριστών, low budget. Έρε το αγγλικό σας εκεί μέσα, Αλέκο, με τα κίτρινα γυαλιά. Λόγω λοιπόν της ανόδου των Airbnb, ένα μεγάλο κύμα low budget κατακλείζει τα τοπικά σούπερ μάρκετ για να αγοράσει φθηνά υλικά, μαγειρεύοντας στο σπίτι, αποφεύγοντας, Αλέκο, τις ταβέρνες του νησιού. Όταν σας πάρουν χαμπάρι οι εστιατόρες, όταν σας πάρει η εστίαση χαμπάρι, πρέπει να πάρουν βίτσες και να σας κυνηγάνε, και σένα και το τζούμα. Βίτσες που πονάνε. Από την άλλη, η Σκόπελος και η Αλόνισσος διασώζονται εν μέρη από το φαινόμενο του φθηνού μαζικού τουρισμού. Γιατί? Διασώζονται λόγω ακριβώς της έλλειψης του αεροδρομίου. Βέβαια, τα ακριβά εισιτήρια από το Βόλο ή από το Μαντούδι, ξέρω εγώ, λειτουργούν μάλλον σαν φίλτρο. Δηλαδή οι τουρίστες που φτάνουν εκεί είναι συνήθως υψηλότερο οικονομικό επίπεδο. Σκαφάτι, εναλλακτικοί τουρίστες, όπως είπε προχθές ο Πέτρος ο Βαφίνης. Ακόμα και εκεί όμως, στην Σκόπελο και την Αλόνισσο, οι εστιατόρες

διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Η ακρίβεια των πρώτων υλών, τα μεταφορικά λόγω νησιωτικότητας, έτσι, επιπλέον φόρος, και η μείωση των ημερών διαμονής των Ελλήνων τουριστών, που παραδοσιακά οι Έλληνες στήριζαν την εστίαση. Ένα στους δύο, ακούσατε τη γύρω στα, δεν μπορεί να πάει, κύριε Θόδωρε, δεν μπορεί να πάει διακοπές ο ένας στους δύο Έλληνες. Όλα αυτά έχουν συμπιέσει τα κέρδη στο ελάχιστο. Και βέβαια τα προβλήματα σποράδες είναι κοινά. Το καλοκαίρι τα νησιά βουλιάζουν. Αυτό προκαλεί προβλήματα στη διαχείριση των σκουπιδιών, στην υδροδότηση, στο απογετευτικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις εστίασης δυσκολεύονται να βρουν υπαλλήλους, διότι το κόστος στέγασης για τους εργαζόμενους στα νησιά έχει εκτοξευθεί λόγω των Airbnb. Το συμπέρασμα είναι ότι Αλέκο, το συμπέρασμα είναι ότι το ρεκόρ αφίξεων στα αεροδρόμια, έτζουμα, Θοδωρή, άκου να μαθαίνεις, Ευσταθίου, τα ρεκόρ αφίξεων στα αεροδρόμια που επέρεστε και τα λιμάνια είναι απλώς νούμερα, σαν και εσάς. Νούμερα, σαν και εσάς. Αν αυτά τα νούμερα δεν μεταφράζονται σε κατανάλωση στα μαγαζιά του νησιού, Αλέκο, ο τουρισμό τζούμα, αντί για ευλογία, γίνεται βάρος για τους μόνιμους κατοίκους. Βάρος για τους μόνιμους κατοίκους, τζούμα και Αλέκο Ευσταθίου. Βάρος.

ελικοκίνου καινούριο. Αυτή είναι η απάντηση στο προηγούμενο. Ζήκω. Γι' αυτό έβαλα το προηγούμενο για να πάρω απάντηση.

Εσύ που μου έστειλες μήνυμα από τη Σκάθο, το σκέφτηκες πάρα πολύ. Αν θες, βγες στην ανοιχτή γραμμή, επώνυμα, να αντιπαραθέσεις, να καταθέσεις τα επιχείρηματά σου, να κάνουμε διάλογο. Βέβαια, μου έστειλες ένα μήνυμα, δεν θα πω ποιος μου το έστειλε το μήνυμα. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους για να σε ισοπεδώσω, γιατί αν το κάνω, Καραγκιόζη, θα σε ισοπεδώσω. Εμένα μου αρέσει να χτυπάω κατάστηθα. Μόνο ένα θα σου πω. Ρε Καραγκιόζη, έχει δικαίωμα να μιλάει για τη Σκιάθο Ευσταθίου, που ήρθε από το πουθενά, και δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για το νησί μας εμείς οι Σκιαθίτες? Πας καλά ρε μαλάκα!

Σας είπα, αν σας κρατάει όλους εσάς, βγείτε στην ανοιχτή γραμμή να αντιπαρατεθείτε. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε, διότι δεν έχετε τις δυνάμεις, δεν έχετε τις γνώσεις και το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι πώς θα τα οικονομήσετε. Και αυτό θα φανεί στο πόπολο, αν βγείτε να αντιπαρατεθείτε. Τουλάχιστον έχετε την κοτοπονηριά και τα αποφεύγετε. Αλλά σαν μαζόχες που είσαστε, να κάθεστε και να τα ακούτε. Να ακούστε τις πουστιές σας και τις πουτανιές σας. Και μούγκα, μούγκα. Μη μας τη δίνετε άλλο, προσέξτε. Άντε εκμεταλλευτές, έχετε διαλύσει το σύμπαν. Και όλοι οι άλλοι που έχουν παρισφρήσει στις ποράδες, όλα τα λαμόγια που έχουν παρισφρήσει τα τελευταία χρόνια στις ποράδες, μη σας πάρω με τη σειρά έναν έναν και σας αποδομήσω ένας ένας στη σειρά. Λαμόγια του κερατά, παλιοπουσταράδες, έχετε το νου σας. Το νου σας, λαμόγια. Το νου σας, καριόλια, εκμεταλλευτές των σποράδων. Άντε μαλακισμένα αρκετά.

Αλλά ευθύνεστε και κάποιοι δήμαρχοι. Δεν αναφέρομαι στον Τζούμα. Ο Τζούμας είναι ο τελευταίος. Σταμάτη Περίσσια, έχεις και εσύ τις ευθύνες σου. Πέτρο Βαφίνη, έχεις και εσύ τις ευθύνες σου. Για το ότι έχουν παρισφρήσει πολλά λαμόγια από την υπηρετική μαγνησία στην νησιωτική. Και εσείς οι δυο έχετε τεράστιες ευθύνες. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά. Κανονίστε την πορεία σας και εσείς οι δυο. Περίσσης και Βαφίνης. Έχετε κάνει τις μαλακίες σας κι εσείς.

Και να σας πω και το άλλο. Ρε καραγκιόζηδες, άμα δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να μιλάμε για τα νησιά μας, που είμαστε δημότες αυτών των δήμων. Προσωπικά είμαι δημότης Κιάθου, ρε καραμαλάκα. Εσύ είσαι δημότης Κιάθου που μου στείλες το μήνυμα. Λέγε ρε καραγκιόζη, είσαι.

Όσον αφορά την τωρινή κίνηση, γιατί κάποιοι με ρωτάνε πώς πάει η κίνηση εφόσον αναφέρεσαι στις σποράδες. Κοιτάξτε ρε παιδιά, η Σκάθος, λόγω ακριβώς των πτήσεων τσάρτερ που σας έλεγα, καταγράφει αυτή την περίοδο πολύ ψηλά ποσοστά κρατήσεων, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες. Τα μεγάλα ξενοδοχεία του νησιού αυτήν την περίοδο είναι γεμάτα, αλλά με το μοντέλο το all inclusive που σας είπα, που συζητήσαμε προηγουμένως. Κανένας δεν βγαίνει έξω. Από την άλλη, οι Έλληνες τουρίστες κάνουν κρατήσεις, αυτοί που μπορούν, ο ένας στις δύο, κάνουν κρατήσεις τις τελευταίες στιγμές και για λιγότερες μέρες. Οι Έλληνες τουρίστες κάνουν κρατήσεις κυρίως τριήμερα, τετραήμερα. Δηλαδή η ακρίβεια στα εισιτήρια και τα καύσιμα αναγκάζει πολλούς να μειώσουν, λογικό είναι, τις ημέρες των διακοπών τους ή να πάνε, ξέρω εγώ, σε εναλλακτικές λύσεις. Κάποιοι κυνηγάνε τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά ο κοινωνικός τουρισμός έχει μεγάλη ζήτηση φέτος σε Σκόπελο και Αλόνισο. Επομένως, σύμφωνα με αυτά, με αυτά τα δεδομένα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης στα νησιά βλέπουν τα τραπέζια τους να γεμίζουν μόνο για ένα πολύ μικρό διάστημα. Δηλαδή, από τα μέσα του Ιούλη μέχρι τα μέσα του Αυγούστου. Όταν κορυφώνεται δηλαδή η κίνηση, η άφιξη μάλλον των Ελλήνων και των Ιταλών. Γιατί αυτό το διάστημα έρχονται και οι Ιταλοί, οι οποίοι παραδοσιακά, και είναι σκοί οι Ιταλοί, παραδοσιακά βγαίνουν για φαγητό. Άρα λοιπόν, από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Ένας μήνας. Τι να σου κάνει ο ένας μήνας? Τι να σου κάνει ο ένας μήνας? Έτσι δεν είναι, αλεκάκι? Αλεκάκι, έχετε γεμίσει τις σποράδες, αλυτάκι μπατυράκι, Ρε Αντώνη, τι με έκανε σήμερα? Μ' ανέβασε το αίμα στο κεφάλι πάλι.

πλύζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

χθες το πρωί στην χθεσινή εκπομπή είπα κάποια πράγματα με αφορμή μια, δεν ξέρω με ποια αφορμή, είπα για την πολιτική Τσίπρα. Και στη συνέχεια βγήκε ένας φίλος ακροατής και είπε ότι μου άρεσε, λέει, όπως τα είπες για το, για την πολιτική που εφήρμοσε ο Τσίπρας σε όλους αυτούς τους τομείς, και συμφωνώ. Θα ήθελα όμως, είπε ο ακροατής, να ακούσω αντίστοιχα και για την πολιτική του Μητσοτάκη. Εκείνη την ώρα που το είπε δεν είχαμε και χρόνο, όμως αγαπητέ φίλε, δεν το λησμόνησα και δεν θα μπορούσα να το ξεχάσω με τίποτα. Εξάλλου, από το 2019 που κυβερνάει ο Μητσοτάκης μέχρι σήμερα, η αποτίμηση αυτής της πολιτικής, αν θέλεις αγαπητέ φίλε, είναι αντικείμενο έντονης πολιτικής, έντονης κοινωνικής αντιπαράθεσης, και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα γι' αυτό, έτσι. Από πού να ξεκινήσω αγαπητέ φίλε και πού να καταλήξω? Από την οικονομία και την ακρίβεια, από το 2019, παρατεταμένη ακρίβεια στα τρόφιμα, η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια στην ενέργεια μας έχει πηδήξει. Και μας κορόιδευε κάθε φορά, αγαπητέ φίλε, με προσωρινά επιδόματα, με τα ΠΑΣ, αντί για μόνιμες μειώσεις των έμεσων φόρων, όπως σοφή πια στα βασικά αγαθά, αντί να κάνει μια μόνιμη μείωση του φόρου, μας δίνει προσωρινά επιδόματα ΠΑΣ, πασαλήματα για να μας κοροϊδεύει. Ποιος ο γουρλωμάτης? Άρα λοιπόν, πληθωρισμός, οικονομία, ακρίβεια, πού να πάω μετά? Να πάω στη στεγαστική κρίση? Τι γίνεται εκεί πέρα? Τα ενίκια επί των ημερών του Μητσοτάκη στο Θεό. Οι τιμές των ακινήτων, τα Airbnb, το Golden Visa, το άλλο το πρόγραμμα. Αυτά όλα έχουν καταστήσει τη στέγαση απρόσιτη για μεγάλο μέρος των οικογενειών αλλά και της νεολαίας, έτσι. Έδωσε κάποιες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, κι όμως η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη. Και το κόστος ζωής, αν τα πάρεις τα πράγματα έτσι απλά, τα βασικά δεδομένα δηλαδή, το κόστος ζωής αυξάνεται δυσανάλογα. Πού να πάω? Να πάω στην ελευθερία του τύπου? Μην νομίζετε ότι υπάρχει ελευθερία τύπου. Μην ακούτε εδώ πέρα τα λέμε χήμα και τσουβαλάτα. Απλά επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Δεν υπάρχει ελευθερία τύπου. Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχω στα δικαστήρια? Ξέρεις για πόσες από αυτές έχω προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Στο Στρασβούργο? Η Ελλάδα βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δείκτες των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, με επικρίσεις για την συγκέντρωση των ΜΜΕ, την διαχείριση της κρατικής διαφήμισης, λίστα Πέτσα, και τις πιέσεις σε ερευνητές δημοσιογράφους.
κρατική διαχείριση, στην κρατική διαχείριση πέφτει κλέψιμο. Όχι μόνο τώρα, και πιο μπροστά. Ξέχασα να τα πω για το Τσίπρα χθες. Πέφτει κλέψιμο. Εδώ στο ραδιόφωνο αυτό. Δικαιούμε τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Όλη η περιφέρεια, εκτός των Αθηνών. Όλη η άλλη ελληνική επικράτεια, ελληνική περιφέρεια. Τα μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας δικαιούνται το 35% της κρατικής διαφήμισης. Δεν μας δίνουν ούτε μισό. Το δίνουν όλα, τα δίνουν όλα στον Αλαφούζο, στον Κυριακού, στο Μαρινάκι, σε αυτούς. Δίνουν το 100%, ενώ αυτοί έπρεπε να παίρνουν το 65% και το 35% να μοιράζεται στην περιφέρεια. Μας το κλέβουν. Αν προσφύγω και για αυτό το θέμα στο Στρασβούργο, θα αποζημιωθώ. Και για κάθε θέμα προσφεύγουμε στο Στρασβούργο, για κάθε θέμα απευθύνουμε στους βουλευτές. Ρε καραγκιόζηδες βουλευτές, ρε καραγκιόζηδες όλων των κομμάτων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ρε καραγκιοζάκια. Για μας εδώ τα μέσα ενημέρωσης, έχετε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή? Λέτε ρε καραγκιόζηδες, μια ερώτηση στη Βουλή για μας? Κάθε μέρα σας πιέζουμε για να κάνετε για όλες τις τάξεις των εργαζομένων. Για μας έχετε κάνει? Έτσι από φιλότιμο σας λέω λοιπόν ότι μας κλέβουν. Μας κλέβετε εσείς που νομοθετείτε. Το 35% δικαιούμαστε. Μας έχετε δώσει έστω και το μισό? Ποτέ? Καραγκιόζηδες. Πού αλλού να αναφερθώ, αγαπητέ φίλε? Πού αλλού? Πού να αναφερθώ? Στο κοινωνικό κράτος, στις δημόσιες υποδομές των κυβερνήσεων Μητσοτάκη? Πού να αναφερθώ? Στο δημόσιο σύστημα υγείας, που αντιμετωπίζει σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό, χαμηλούς μισθούς για τους γιατρούς, μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία. Οι γιατροί που δεν μιλάνε, οι γιατροί, ούτε με τα εμβόλια μίλησαν, ούτε τώρα μιλάνε. Λες και έχουν, ο καταπιώνας τους είναι ραμμένος, αλλά έχουν και αυτοί κάνει τις πουστιές τους. Άσχημες συμπεριφορές και από τους γιατρούς, τόσα χρόνια, με τις φαρμακευτικές. Γι' αυτό το έχουν βουλωμένο. Κι όμως, οι γιατροί αμείβονται δυσανάλογα. Χαμηλή, πολύ χαμηλή η μισθή για τους γιατρούς, μεγάλες οι αναμονές στα χειρουργεία, η εισαγωγή, τι να θυμηθείς, την εισαγωγή των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων, που ήταν, επικρίθηκε αυτό βέβαια, σαν βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Πού να πάω, στην παιδεία, η θεσμοθέτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Οι επικριτές εκεί πέρα έκαναν λόγο για παράκαμψη του άρθρου 16 του συντάγματος. Πού να πάω, στα εργασιακά δικαιώματα? Πού να πάω, εργασιακά δικαιώματα εννοώ την θεσμοθέτηση της εξαήμερης εργασίας. Εξαήμερης εργασίας υπό όρους. Πού να πάω? Να πάω στο σκάνδαλο των υποκλοπών, Predator Gate? Πού να πάω? Το BBC, αυτό δεν το έχουμε σχολιάσει, το BBC αποκαλεί το Predator Gate, το αποκαλεί ελληνικό Watergate. Εκεί αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση τηλεφώνων πολιτικών αρχηγών, όπως είναι ο Ανδρουλάκης. Παρακολούθηση τηλεφώνων υπουργών, δημοσιογράφων, της ηγεσίας του στρατεύματος και όλα αυτά μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Αν πάω ένα Σαββατοκύριακο στο Τελ Αβίβ θα μου τα πουν όλα. Θα τα μάθω από πρώτο χέρι. Ένα Σαββατοκύριακο στα φιλαράκια μας εκεί, στο Τελ Αβίβ ή στη Χάιφα, ανεβούμε πάνω ψηλά στο Λόφο, στο Κάρμεν,
και κοίτα μας αυτήν όλοι να μας τα πούν χαρτί και καλαμάρι. Πού? Πού να αναφερθούμε, στο διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πυροφοριών, τον Παναγιωτάκη, τον Κοντολέοντα? Παρακολουθούσε ο Κυριάκος τους πάντες. Με το λογισμικό, τους πάντες. Τους πάντες. Εδώ αν άκουγες προχθές τον, πραγματικά τον, το Λάκη το Λεαζόπουλο, προχθές τον λυπήθηκα. Μια την Παναγία ρε παιδιά, τον λυπήθηκα. Και ξέρε γιατί τον λυπήθηκα? Γιατί ο Λαζόπουλος είναι πεπισμένος ότι κάτι του έχουν κάνει μέσα από το Predator, όταν είχε κάνει τα εμβόλια. Σου λέει, αυτοί κάτι μου έχουν ρίξει μέσα. Τον είδα φοβισμένο το Λαζόπουλο. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Το παρακολουθούσαν. Παρακολουθούσαν το Λαζόπουλο. Θα δέχτηκε το κινητό του μια κλίση και τον παρακολουθούσαν. Ξέρανε πότε μπήκε στο νοσοκομείο, τι έκανε στο νοσοκομείο, πότε έβαλε το εμβόλιο. Και σου λέει ο άνθρωπος, αν μου έχουν κάνει κάτι. Εδώ κάθε μέρα φεύγει κόσμος, κάθε μέρα έχουμε καρκίνους τούρμπο. Τον είδα φοβισμένο προθέστο Λάκη. Πολύ στεναχωρέθηκα. Πού να πάμε, να πάμε στα Τέμπη? Που ανέδειξε, τα Τέμπη ανέδειξαν την πλήρη κατάρρευση, την πλήρη, την εγκληματική έλλειψη συστημάτων στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Βέβαια αυτό το προσθέτω και στο Τσίπρα. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πρώτο θέμα. Ή στους συγγενείς των θυμάτων που καταγγέλουν οργανωμένο κυβερνητικό μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος αμέσως μετά το συμβάν, που καταγγέλουν μοντάζ στις συνομιλίες των σταθμαρχών, που καταγγέλουν προσπάθεια προστασίας πολιτικών προσώπων από την ποινική δικαιοσύνη. Εδώ ρωτάμε τον Κωστάκη τον αγοραστό, γιατί ρε Κωστάκη έδωσες 178 χιλιάρικα σε μια εταιρεία με εξκαπτικά που συστήθηκε με 6.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και μέσα σε λίγες μέρες στην νεοσύστατη εταιρεία που πήγε και μπάζωσε, την πλήρωσες με 178.000 ευρώ, 200.000 ευρώ. Γιατί ρε Κωστάκη αγοραστέ, μούγκα ο Κωστάκης. Μούγκα. Πού να πάμε, στη λίστα Πέτσα, στη χρηματοδότηση των μέσων της Αθήνας, στην διάρκεια της πανδημίας το 2020 που μοίρασαν 20 εκατομμύρια με την καμπάνια «Μένουμε σπίτι». 20 εκατομμύρια μοίρασαν. 20 εκατομμύρια ευρώ καμπάνια «Μένουμε σπίτι». Που δώσανε χρήματα σε ανύπαρκτα μέσα ενημέρωσης, σε δικούς τους. Ούτε ευρώ δεν πήραμε. Ούτε το ραδιόφωνο, ούτε ιστοσελίδες, τίποτα. Χρηματοδοτούσαν ανύπαρκτα ραδιόφωνα, ανύπαρκτες τηλεοράσεις, ανύπαρκτες ιστοσελίδες. Οι άνθρωποι είναι απατιώνες. Τριαντόπουλε, Ζέτα, Χρήστο Μπουκόρο, δεν είναι απατιώνες? Ελάτε ρε παιδιά. Έλα ρε Ζέτα, ρε Χρήστηδες, ρε. Είναι απατιώνες, δεν είναι? Πείτε το κι εσείς δημόσια, δεν το λέτε? Πού να πάμε, στην απάτη των αγροτικών επιδοτήσεων, ο ΠΚΠ, ένα τεράστιο κύκλωμα απάτης και διαφθοράς με τις αγροτικές επιδοτήσεις που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει παρέμβαση. Μέχρι και την κοβέση, την Ευρωπαία Εισαγγελία την έβριζε η Σοφία η Βούλτεψη και τα άλλα τα παιδιά ενώπιον των δημοσιογράφων. Να έρθει εδώ πέρα τώρα η Βούλτεψη και να πει εμένα εναντίον της κοβέση. Θα γίνει τις πουτάνες. Αυτοί πόσους τους ανέχονται κάτω στην Αθήνα? Γιατί τους ανέχεται ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Κυριακού. Ό,τι union υπάρχει στο εξωτερικό ύποπτο,
Είναι χωμένος ο Θοδωράκης ο Κυριακού. Άμα σου πω, αν σας πω ότι τις περισσότερες μετοχές του Αντένα τις έχει η Σαουδική Αραβία, τι θα μου πείτε? Σαουδική Αραβία. Ξέρετε τι συμφέροντα κρύβονται από πίσω? Οργανωμένο έγκλημα. Πού να σας πω, τι να σας πω ρε φίλε, και η διαρροή προσωπικών δεδομένων, το Ασημακοπούλου Γκέιτ, τη βαφτιστήρα του Βασιλέως. Λίγο πριν, για να σας το θυμίσω, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 24, αποκαλύφθηκε ότι η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου, απέκτησε παράνομα πρόσβαση στις λίστες με τα email χιλιάδων απόδημων Ελλήνων που είχαν εγγραφεί για την επιστολική ψήφο. Βέβαια κάτι τέτοιο ανάλογο το κάνει τώρα ο Μαρινάκης ο Βαγγέλας, αλλά μέσα από το επιχειρήν, νόμιμα, μέσα από το επιχειρήν. Αλλά κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι τι κάνει ο Βαγγέλας ο Μαρινάκης. Χαμπάρι δεν έχει πάρει κανένας. Αποκτά νόμιμα πρόσβαση στις λίστες της νεολαίας ο Βαγγέλας ο Μαρινάκης, αλλά ποιος να πάρει χαμπάρι? Ποιος να πάρει χαμπάρι? Τι να αναφερθώ στις απευθείας αναθέσεις των κυβερνήσεων Μητσοτάκη με υποθέσεις βουλευτών του Πάτσι ή εδώ από τον τόπο μας, και κάνουν και τα κοκοράκια? Τι να πω για τον Ανδρέα τον Πάτσι, τον πρώην πρόεδρο της Νίκης που διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε εταιρείες που αγόραζαν κόκκινα δάνεια πολιτών σε εξευτελιστικές τιμές και έκανε εισπράξεις ο Αντρίκος, ενώ παράλληλα έπαιρνε απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ. Τι να πω ρε φίλε. Καλά για σένα εδώ στον τόπο μας δεν λέω, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά, αλλά τουλάχιστον βάλτε την ουρά στα σκέλια και βούλωστο. Βούλωστο! Βούλωστο! Μην ξανασακούσω τσαμπουκάδες. Βούλωστο! Για να μην σε πάρει και σε σηκώσει. Άντε τσουτσέκια όλοι σας. Τι άλλο να σου πω ρε φίλε? Ή νόμιζες ότι θα έλεγα μόνο για τον Τζίπρα χθες? Μήπως μου βάλεις και εσύ τα μπέλα ρε φίλε? Έτσι, Ας ρίξουμε λοιπόν τώρα μια Ιουλία. Ζήκω να πάνε κάτω τα φαρμάκια.

κορνεδάκια, κρουασανάκια, τη βλέπεις την Ιουλία σαν κρουασάν, πορνοστάσια.

0: Παιδιά, από χθες έχουμε νέο αντιδήμαρχο Πρασίνιο. Έχει κάποιους λόγους, παραιτήθηκε ο Χρήστος Στεφόπουλος, προφανώς, ποιος ξέρει, θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές. Ξέρετε, η σκυταλοδρομία είναι διαφόρων αποστάσεων, μην νομίζετε ότι γίνονται σκυταλοδρομίες. Κρατάει ένα στη σκυτάλη, κάνει 100 μέτρα, άλλος κάνει 200, ξέρω εγώ, υπάρχουν διαφόρων αποστάσεων σκυταλοδρομίες. Ναι, ξέρω εγώ, 4x100, 4x400. Προφανώς εδώ πέρα κάνουν 800. Κάνουν 400. Γιώργο Πράτο, μη γελάς. Κάνουν, ξέρω εγώ, 400. Έκανε ο Χρήστος Στεφόπουλος 400, το πήγε δυνατά. Το πήγε πάρα πολύ δυνατά. Το Στεφόπουλο τον ακούγεται εδώ πέρα κάθε μέρα. Δεν προλαβαίνετε να πείτε εκεί, αμέσως ο Στεφόπουλος, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, όταν τα δίνεις στο 400, μετά πρέπει να πάρει τη σκητάλη κάποιος άλλος. Δεν μπορείς να τρέχεις εσύ σκυταλοδρομία όλη τη διαδρομή. Αλλά προφανώς κάτι τέτοιο θα έγινε και είχαμε αλλαγή του αθλητού στη σκητάλη. Πήρε τη σκητάλη άλλος αθλητής. Από το Στεφόπουλο πάνω στη στροφή την πήρε τη σκυτάλη ο Αποστόλης ο Βεργής. Απόστολος Βεργής. Μέχρι πρότινος ο Απόστολος ο Βεργής ήταν αντιδήμαρχος. Τι αντιδήμαρχος ήταν? Αντιδήμαρχος επιχειρηματικότητας ή κάτι τέτοιο. Άμα το ρωτήσουμε να μας πει. Θα μου πείτε, δεν έχω ραντεβού, πώς θα το κλείσουμε? Πρέπει να κλείσουμε ραντεβού. Μάλλον όχι, τι θα πει ραντεβού? Εδώ δεν έχουμε ραντεβού. Εδώ δεν έχουμε ραντεβού για να κάνεις μια συνέντευξη προγραμματισμένη. Αλλά εμείς εδώ, εμείς είμαστε επί του πιεστηρίου. Επί του μικροφόνου. Τι ραντεβού και ιδίες? Απόστολος Βεργής. Ο Απόστολος Βεργής είναι γιος του Γιώργου Βεργή και της συγχωρεμένης, πω τη θυμήθηκα τώρα, της Ελευθερίας της Αρκάδα. Η Ελευθερία η Αρκάδα ήταν εκπληκτική γυναίκα. Εκπληκτική. Και όταν σε έκανα κριτική, πώς στεναχωριότανε, έπαιρνε τηλέφωνα. Ήτανε, τι την είχε, την είχε αντιδήμαρχο ο Μήτρο, επί δημαρχίας Μήτρο, η Ελευθερία η Αρκάδα τι ήταν, δεν θυμάμαι, πρέπει να θυμηθώ, τι αντιδήμαρχος ήταν η Ελευθερία. Πάντως όπως και να έχει, σάρωνε η Ελευθερία η Αρκάδα σε σταυρούς, φαίνεται την είχε στο κημητήριο. Είχε περάσει από το κημητήριο η Ελευθερία. Δεν θυμάμαι, αλλά έφυγε ξαφνικά. Έφυγε ξαφνικά πάνω στο απόγειο. Αλλά όταν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο η Ελευθερία η Αρκάδα, ήταν όλη η προβολή στραμμένη πάνω της. Πώς το κατάφερνε? Απόστολος Βεργής, γιος λοιπόν της Ελευθερίας της Αρκάδα και του Γιώργου του Βεργή. Κάτσε να έχω τηλέφωνο του. Ή θα δημιουργήσουμε θέμα πάλι σήμερα. Πάντως προχθές την ώρα που πέραμε τηλέφωνο για τα χόρτα στον Άγιο Στέφανο Σαλικές, την ώρα που πέραμε τηλέφωνο τον Χρήστο τον Στεφόπουλο και έπεφτε η γραμμή, κάποια στιγμή ακούσαμε τη φωνή του, αλλά έπεφτε η γραμμή. Δεν έπεφτε η γραμμή, απλά εκείνη την ώρα έγραφε την παρέτησή του. Γι' αυτό σας έλεγα χθες ότι, πανάθεμά με, χωρίς να το θέλω, πάντοτε βρίσκομαι to the point. Βεργής, Γιώργος, όχι Γιώργος. Βεργής. θα τα βρω όλα τώρα, τα βρούμε όλα. Βεργής, όχι, όχι Γιώργος, το γιο θέλω. Το γιο, Απόστολος, να τους εδώ είναι. Για να δούμε πώς θα μας αντιμετωπίσει. Ο νέος αντιδήμαρχος Πρασίνο. Νέος αντιδήμαρχος Πρασίνο. Νέος αντιδήμαρχος Πρασίνο. Απόστολος Βεργής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Ορίστε.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πού ξέρετε ποιος είμαι, ποιοι είμαστε?
1: Η φωνή είναι γνωστή.
0: Όπου μας τρολάρουν, μας πήραν χαμπάρι και μας τρολάρουν. Αντιδήμαρχε, καλημέρα από το Ράδιο Μαρκόνι. Καλημέρα και καλή θητεία εύχομαι.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή θητεία. Απόστολος Βεργής, έλεγα προηγουμένως, δεν ξέρω αν είστε συντονισμένος ή όχι. Γιος του Γιώργου Βεργή.
1: Ναι.
0: Με τον πατέρα σου χρόνια περπατούσαμε μαζί. Παίζαμε μπάσκετ μαζί. Πηγαίναμε... Μετά το μπάσκετ πηγαίναμε πάνω στην Πορταριά, κάναμε μαζί πισίνα, σάουνα με τον Γιώργο τον Βεργή. Δηλαδή σε πάρα πολλές δραστηριότητες καθημερινά μαζί με τον Γιώργο τον Βεργή.
1: Πολύ ωραία.
0: Και έλεγα προηγουμένως για τη μητέρα σου, την Ελευθερία της Αρκάδα. Για θύμισέ μου, ήταν αντιδήμαρχος επιδημαρχίας Μήτρου. Με ποιο αντικείμενο θυμάσαι, Απόστολε?
1: Ήταν πρόεδρος σημερινός Ίδησα.
0: Ναι.
1: Ήταν τότε στο Χιτά που λέμε.
0: Ήταν στο Χιτά. Και είχε άλλη αντιδημαρχία, είχε?
1: Δεν είχε άλλη, δεν είχε προλάβει να...
0: Κάναμε και κάποιες έτσι κόντρες, αλλά όχι κόντρες που να, ξέρεις, ξόφαλσες, αλλά εκείνη στεναχωριότανε όμως. Στεναχωριότανε.
1: Στεναχωριότανε γιατί κάποια έτσι, ας το πούμε, κακώς κείμενα,
0: ναι,
1: τα βάζε λίγο πιο προσωπικά, τα βάζε μέσα της,
0: ναι,
1: δεν έπρεπε, η πολιτική...
0: Ναι,
1: ναι, μεν, ναι, θα έχει και κακές στιγμές, αλλά έχει και τις καλές στιγμές.
0: Ναι. Όχι, ήτανε...
1: Τις οποίες πρέπει να κατάμε τις πάντες τις καλύτερες.
0: Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ καλή η Ελευθερία η Ζαρκάδα, μόνο που μας άφησε πάρα πολύ νωρίς και έφυγε. Να ρωτήσω τώρα, αντιδημαρχία Πρασίνου. Αντιδημαρχία Πρασίνου, έχεις αντιληφθεί δηλαδή ότι είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα, έτσι δεν είναι? Δύσκολο το εγχείρημα. Μεγάλο το αντικείμενο. Εκεί που κουρεύεις την άλλη μέρα ξεφυτρώνουν πάλι τα ίδια. Σε χρόνο ντεντέ, από πάνω από τα Χάνια μέχρι το Αηδίνι και από το Μαλάκι μέχρι δεν ξέρω πού. Λοιπόν,
1: μέχρι την Κάπουρνα.
0: Μέχρι την Κάπουρνα.
1: Μέχρι την Αφηρέσια.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ιεράρχηση των πραγμάτων. Πες μας δύο κουβέντες για το αντικείμενο, Απόστολε.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρώτη μέρα στο γραφείο ήμουνα χθες. Δεύτερη μέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Ήδη έχω καλέσει τους υπηρεσιακούς. Προσπαθούμε να δούμε τι συνέβαινε μέχρι τώρα, να συνεχίσω κάποια πράγματα, να δούμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, σαν να ξεκινάμε από το μηδέν, να ξεκινήσουμε δηλαδή πράγματα τα οποία γενικότερα, όχι μόνο στην περιοχή μας, και πράγματα τα οποία και σε άλλες περιοχές βλέπουμε ότι πάνε πολύ καλά, να τα συνεχίσουμε και να τα έχουμε παράδειγμα προς μίμηση, και πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν καλά, να τα λειτουργήσουμε καλύτερα.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, το ΑΠΑΝ, το Α και το ΩΜΕΓΑ είναι να υπάρχει θέληση. Εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει βούληση, υπάρχει θέληση, όλα τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Άρα ο Βεργής έχει θέληση και θα πάει καλά. Δεν το περίμενα, ευγενέστατο, όχι το περίμενα, είναι ευγενής ο Βεργής, πάντοτε ήταν. Αλλά ήταν συντονισμένος. Προφανώς έβαλε στο μυαλό ότι μπράβο, έβγε. Άρα λοιπόν η θέληση, η βούληση υπάρχει και όταν υπάρχει η θέληση όλα μπορεί να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Άρα θα πάει καλά. Και επιβεργεί η Αντιδημαρχία Πρασίνου. Άρα την άρπαξε κανονικά τη σκυτάλη ο Βεργής από το Στεφόπουλο. Σήκω να πάρω λεωφορείο ή να πάρω ταξί. Και τα ταξί του Βόλου πάνε σβέλτα. Ή μάλλον, μπρούτζινε, θα βάλω μέσον στους ταξιτζίδες του Βόλου, θα βάλω μέσον για να πάμε γρήγορα κούρσα. Θα βάλω μέσον τη Ρία. Τη Ρία, Ρία, πάρε τη σκυτάλη εσύ.

έχουμε μέρες να πάμε μια μέχρι τον Άγιο Βλάση. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Βολιώτη. Τον πρόεδρο τον Κώστα του Βολιώτη. Έχουμε μέρες να ασχοληθούμε με το χωριό. Γεωργατζή, να ακούσουμε πρόεδρο Βολιώτη ή όχι. Δεν θέλεις. Θέλεις ή δεν θέλεις. Βολιώτης, Βολιώτης, Βολιώτης, εδώ είναι Κώστας Βολιώτης. Μισό λεπτό να πάρουμε και την άδεια από τον Βλάση. Πάρουμε το permission. Μπορώ έτσι. Μπράβο ρε Βλάση.

Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Και από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι περισσότεροι μου λέτε περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είναι τίποτα. Μια μικρή ιωσούλα ήτανε. Από ό,τι φαίνεται περνάει. Μου γράφει η Βούλα, η φίλη ακροάτρια η Βούλα. Είναι γνωστή η Βούλα, αλλά δεν λέμε επίθετα τώρα. Άκουσε που έκανε αναφορά με τον, με τον αντιδήμαρχο Απόστολο Βεργή, τον νέο αντιδήμαρχο Πρασίνου, γιο της Ελευθερίας της Ζαρκάδα, που έκανε αναφορά στην αείμνηστη Ελευθερία Ζαρκάδα, και μου γράφει η Βούλα: Ελευθερίτσα αγαπημένη, δεν την χώνευαν. Δεν την χώνευαν. Το ξέρω, Βούλα μου, το ξέρω. Επιδημαρχίας Μήτρου. Ο Κυριάκος δεν χώνευε ούτε τα ντερά του. Θα χώνευε την Ελευθερία? Τα ντερά του δεν χώνευε. Με τον Μήτρου ξέρεις τι είχα πάθει, Βούλα? Έκανα παρέα με τον συγχωρεμένο τον Σοφοκλή, το δικηγόρο τον Μήτρου. Έφυγε πέρυσι, Θεός χωρέστανε. Έκανα παρέα χρόνια. Σοφοκλής κάθε πρωί ήταν στην εκπομπή και μια ημέρα την εβδομάδα είχαμε και ημίωρο Σοφοκλή Μήτρου στην εκπομπή. Δεν του άρεσε του Κυριάκου που έβγαινε ο αδερφός του στο ραδιόφωνο. Ποτέ. Τέλος πάντων, μέσα από το ραδιοφωνάκι, γιατί ο κόσμος δεν τον ήξερε τον Σοφοκλή, ήξερε μόνο το δημοτικό σύμβουλο τον Κυριάκο, τον γιατρό. Τον γιατρό τον ήξερε, τον δικηγόρο τον ήξεραν. Αλλά μέσα από το ραδιοφωνάκι ο αείμνηστος Σοφοκλής Μήτρου έγινε νομαρχιακός σύμβουλος. Μέσα από το ραδιόφωνο. Έβαλε υποψηφιότητα με τον συγχωρεμένο τον Γιάννη τον Πρίτζο τελευταία εβδομάδα. Και είπε εδώ στον κόσμο, στους ακροατές, θα είμαι κι εγώ υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος τότε. Βάλτε και σε μένα κανένα ψήφο, κανένα σταυρό. Είπε ο Σοφοκλής στον κόσμο. Και είχε πάρει, ξέρω εγώ, είχε πάρει 5.000 σταυρούς, έτσι για πλάκα. Για πλάκα σας λέω, πήρε 5.000 από τους ακροατές.

0: Σε το ραδιοφόνο. Και όχι μόνο εξελέγει, αλλά ο Γιάννης ο Πρίτζος τον έκανε και πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Και στην πρώτη ανακοίνωση της θητείας του, ο Γιάννης ο Πρίτζος είπε ότι για τα δύο πρώτα χρόνια πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου θα ψηφιστεί ο Σοφοκλής Μήτρου. Όταν πέρασαν τα δύο πρώτα χρόνια, εδώ τίθεται θέμα αξιοπιστίας. Κύριε Πρίτζο, τι θα πει δύο πρώτα χρόνια? Ο Σοφοκλής ο Μήτρου και δεν θα είναι όλη τη θητεία? Και τα επόμενα δύο χρόνια ήταν πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου ο Σοφοκλής Μήτρου. Αυτό ποτέ δεν άρεσε στον Κυριάκο, ε Κυριάκο? Και ποτέ δεν άρεσε στον Κυριάκο η παρέα που έκανα προσωπικά με τον Σοφοκλή? Κυριάκο, τα λέω όλα στο ραδιόφωνο, δεν κρύβω τίποτα. Δεν του άρεσε ποτέ αυτή η παρέα. Του άρεσε όμως του Κυριάκου που όταν παρετήθηκε σε 100 μέρες ο Μιχάλης ο Κουντούρης, στις 100 μέρες παρετήθηκε ο Μιχάλης ο Κουντούρης. Την πρώτη εβδομάδα της θητείας Κουντούρη του είπα, σε 100 μέρες θα παρετηθείς Κουντούρη. Του έκανα κριτική. Θα παρετηθείς, έτσι το είπα. Σε μια στιγμή θυμού το είπα, Κουντούρη, σε 100 μέρες θα παρετηθείς. Και παιδιά, έσπασε ο διάολος στον πόδι του και την 100η μέρα ο Κουντούρης υπέβαλε την παρέτησή του. Και τι είπε? Μου έστειλε από την πρώτη εβδομάδα μήνυμα η Ριγίλης να παρετηθώ. Δηλαδή εμένα με θεώρησε κομμάτι της Ριγίλης. Και εν πάση περιπτώσει παραιτήθηκε ο Κουντούρης. Συνεδρίασε η ομάδα πλειοψηφίας σε ένα σπίτι δημοτικού συμβούλου, αντιδημάρχου τότε. Συνεδρίασε στο σπίτι αντιδημάρχου για να πάνε το βράδυ στο δημοτικό συμβούλιο η ομάδα πλειοψηφίας να ψηφίσει για δήμαρχο. Έτσι προβλέπει ο κώδικας. Όταν παραιτείται ο δήμαρχος, συνεδριάζει η ομάδα πλειοψηφίας για να βγάλει δήμαρχο. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι ενός αντιδημάρχου. Η σύζυγος του αντιδημάρχου όλη νύχτα τη γάνιζε. Ψέματα λέω. Βούλα, μη γελάσεις. Τη γάνιζε η άλλη όλη νύχτα. Και ο φταίδες έκανε, λουκάνικα τη γάνιζε. Ένα κομμάτι έτρωγε αυτή, τα άλλα τα βγάζε σε μεζέ. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα το πρωί, αφού ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα, μαθαίνω ότι η ομάδα πλειοψηφίας στο σπίτι του αντιδημάρχου συμφώνησε να ψηφίσει το βράδυ της ίδιας μέρας, να ψηφίσει για νέο δήμαρχο, μετά τον Μιχάλη Κουντούρη, για νέο δήμαρχο Βόλου τον Τάσο Στρατηγόπουλο. Και λέω στη σύζυγο του δημάρχου που το προηγούμενο βράδυ τη γάνιζε όλη νύχτα, στο σπίτι του οποίου ελήφθη η απόφαση για δημαρχία Στρατηγόπουλου, της λέω, κυρία μου, κάνατε λάθος το βράδυ. Το Στρατηγόπουλο θα βγάλετε για δήμαρχο? Και ποιον να βγάλουμε, μου λέει. Λέω, έχετε τον Κυριάκο τον Μήτρο και θα βγάλετε το Στρατηγόπουλο. Λέει, τον Μήτρο, για πείσε μας. Τώρα έχουν πέσει τα τηλέφωνα και έχουν συντονιστεί άπαντες. Ο ένας παίρνει τον άλλο τηλέφωνο τώρα. Βούλα, μη γελάς εσύ. Για πείσε μας, να πάρουμε, λέει, τότε Βούλα, κυριαρχούσε η Τριανδρία. Και έρχεται στο ραδιόφωνο, στον Άκο Σέντερ, το πρώτο Β. Στο σπίτι το οποίο έγινε η μάζοξη χθες το βράδυ, έχετε το πρώτο Β. Και του λέει η Κάπα, Β, κάναμε λάθος χθες το βράδυ. Δεν έπρεπε τίποτε κομμαμί, έπρεπε το γιατρό. Ναι, λέει ο Β, το έλεγα κι εγώ από μέσα μου, κάναμε λάθος. Να φωνάξουμε και τον Μπι. να φωνάξουμε και το Π. Το δεύτερο πρόσωπο της Τριανδρίας ήταν ο Μίστερ Π. Π. Πάπα. Σε 10 λεπτά και ο Π στο ραδιόφωνο. Λέει και ο Π, αφού του είπαν τα καθέκαστα, ναι, λέει, πρέπει να κάναμε λάθος το βράδυ. Λάθος κάναμε. Και τώρα τι να κάνουμε, να φωνάξουμε, λέει, και το τρίτο μέλος της Τριανδρίας, το Β. Β, Π, Β. Βούλα, μη γελάς, σου λέω. Και έρχεται και το δεύτερο Β. Καλά, το δεύτερο Β συμφώνησε αμέσως. Και αποφασίστηκε εκείνη τη στιγμή, εντός του ραδιοφώνου. Αυτά δεν τα λέω τώρα πρώτη φορά. Τα έχει πει και ο Β, ο πρώτος, μέσα στη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και αποφασίστηκε μια επιτροπή αποτελούμενη από το Β και από τον και από την Ραφή, τον Μουτσουνάρα μου, και πάμε στο γραφείο του Σοφοκλήτου Μήτρου και του. Ο Σοφοκλής παίρνει τηλέφωνο τον Κυριάκο, έρχεται ο Κυριάκο στο γραφείο του Μήτρου, του Σοφοκλή, του αδερφού του, και το ανακοινώνει το βράδυ θα ψηφιστεί για δήμαρχος. Και το βράδυ έγινε δήμαρχος. Έγινε δήμαρχος. Και μετά το 2002 πήγε σε εκλογές σαν Κυριάκος Μήτρου και ξανά έγινε δήμαρχος. Αλλά με αυτόν τον τρόπο έγινε δήμαρχος, αντιχατιστώντας τον Κουντούρη. Μέσα από το ραδιοφωνάκι. Αυτό όμως του άρεσε. Του άρεσε γιατί μετά από μια εβδομάδα του έγραψε ένα ποίημα στα πλαίσια της κριτικής. Εντάξει, θα κάνουμε καλές πράξεις, αλλά πρέπει να κάνουμε και κριτική για να λειτουργεί η πόλη. Του έγραψε ένα ποίημα που δεν του άρεσε. Και ξέρετε τι ήθελε να μου κάνει, Βούλα, ο Κυριάκος ο Μήτρου. Εν ζωή είναι και τα ακούει. Έτσι να τον ταράξω λιγάκι. Ξέρεις τι ήθελε να μου κάνει. Γιατί δεν κουστάρισε το ποίημα, αλλά μια εβδομάδα πιο μπροστά κουστάρισε που έγινε δήμαρχος. Ήθελε να με στείλει στο ΕΣΟΡΟΥ, να με καταγγείλει και να μου κάνει και μήνυση. Και αναγκάστηκε ο Σοφοκλής να το πει, εάν ξανασχοληθείς με το φίλο μου, ουέ και αλίμονο. Και κάθισε στα αυγά του ο Κυριάκος, αλλά ποτέ δεν μας πήγαινε. Ούτε εμένα ούτε τον αδερφό του. Λέω ψέματα. Τώρα εσείς που τον ανεβάσατε, εσείς που ανεβάσατε προχθές από τους ενδιαφερόμενους για τον παγαστικό κόλπο, ότι ο Κυριάκος ο Μήτρου διαφωνεί με το LNG και πήγε για ψάρεμα, σας λέω λοιπόν ότι πήγε η φορά Δασταλόνη και χέστηκε που διαφωνεί ο Κυριάκος για το LNG. Γι' αυτό δεν θα ξανασχοληθούμε άλλη φορά, γιατί είσαστε μπαγλαμάδες κι εσείς. Απλά χρησιμοποιείτε ορισμένους συλλόγους σαν βατήρες για ανέλυξης. Γι' αυτό οποιοσδήποτε αγώνας εναντίον του LNG είναι προσωπικός μας. Δεν σας βάζουμε στην ίδια σφαίρα οι πουδενοί. Εμείς αντιδρούμε από μόνοι μας εναντίον του Δράγνη. Γκέκε! Και δεν θέλω να ξανακούσω κανέναν από εσάς. Γιατί είσαστε άνθρωποι της σκοπιμότητας, άνθρωποι χαμηλών στόχων. Κλείνω την παρένθεση. Βούλα, σταμάτα να γελάς επιτέλους. Βούλα, όσα χρόνια και αν περάσουν, πώς ακούγονται οι αλήθειες, ε! Κάνουν πάμε από μακριά. Ίσως κάποιες λεπτομέρειες να μην τις γνώριζες κι εσύ. Σήμερα τις έμαθες όλες. Δεν τις είπα όλες, αλλά προφανώς τις φαντάστηκες. Πάμε στον Άγιο Βλάση. Παίρνω τις τροφές, περνάω τα άνω λεχόνια, πιάνω τις πέστροφες, περνάω αριστερά με την Αγία Μαρίνα, πιάνω τη μεγάλη αριστερή στροφή, να, το κτήμα του Βολιώτη. Για να μπούμε στο κτήμα πρώτα, Α, το καλύβει, κάτω από το δέντρο. Να, κάτω από το δέντρο είναι ο πρόεδρος. Πρόεδρε, καλημέρα. Πρόεδρε Βολιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Τι γαμπάρι, γιατί κάνουμε σκιά εδώ πέρα είχε.
1: Δεν καθόμαστε όμως στη σκιά, αυτή είναι αλήθεια.
0: Για πες, για πες.
1: Δεν καθόμαστε στη σκιά.
0: Για πες.
1: Εντάξει, τι να πω Γιώργο, εντάξει, το χωριό θέλει κάθε μέρα τα δικά του. Ως γνωστόν, ξέρεις καλύτερα από μένα, η τοπική αυτοδιοίκηση ζητάει συνεχώς. Δεν πάβει να ζητάει, κάθε μέρα προβλήματα, κάθε μέρα υφίστανται καινούργια πράγματα. Προηγουμένως μάλιστα μίλησα με τον κύριο Χριστοδούλου από την Ομαρχία. Ναι. Είχα ήδη ενημερώσει για την κοπή χόρτων και το λέω στον αέρα αυτό, γιατί πολλοί κάτοικοι τα βάζουν μαζί μου ότι εγώ δεν έχω ενημερώσει για την κοπή των χόρτων στον δρόμο από Λεχόνια προς Άγιο Βλάσιο. Όντως δηλαδή είναι επικίνδυνα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Κρύβει η ορατότητα πάρα πολύ. Μίλησα με τον κύριο Χριστοδούλου, μου λέει ναι κύριε Βολιώτη, ήδη έχει ενημερωθεί η εργολαβία και έρχονται στον Άγιο Βλάσιο σήμερα, αύριο θα είναι εκεί.
0: Σε ποιο θέμα αναφέρεστε τώρα?
1: Στα χόρτα που υπάρχουν στον δρόμο ένθεν και ένθεν όπως ανεβαίνουμε, ναι. Για Άγιο Βλάσιο.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα χόρτα.
0: Ναι.
1: Και η ορατότητα είναι περιορισμένη σε κάποιες στροφές.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο περνάει η μηχάνημα της Ομαρχίας, η καθαρίζει, φέτος καθυστερήσαν λίγο, είναι και πολλά τα χόρτα λόγω βροχών,
0: ναι.
1: Και ο κόσμος ανησυχεί.
0: Ναι, ποιος σας απήντησε από την ενότητα, από την περιφερειακή ενότητα?
1: Ο κύριος Χριστοδούλου.
0: Είναι σοβαρός ο κύριος Χριστοδούλου.
1: Μα φυσικά μου, ναι. Είπε ότι ήδη έχει δοθεί η εργολαβία και έρχονται για Άγιο Βλάσιο.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, απλά αυτό το λέω για τους κατοίκους, κάποιοι ανησυχούν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι γεγονός. Και επίσης θέλω να επενθυμίσω λίγο την κυρία Παπαδημητρίου για τα ζαρζανέρια που είπαμε, αν και δεν είναι ο δικός της τομέας, υποσχέθηκε να με βοηθήσει.
0: Μισό λεπτάκι. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό πριν την επίσκεψη Παπαδημητρίου, Άννας Μαρίας Παπαδημητρίου στον Άγιο Βλάση. Για την επίσκεψη Παπαδημητρίου στον Άγιο Βλάση δεν είπαμε τίποτα, δεν έχετε πει τίποτα. Θα πρέπει να ενημερώσετε τους συμπολίτες σας, τους συγχωριανούς σας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για την όχι, εντάξει, να ενημερώσετε για την επίσκεψη Παπαδημητρίου στο χωριό σας.
1: Πάρα πολλοί κάτοικοι του Αγίου Βλασίου Γιώργου γνωρίζουν ότι ήρθε η κυρία Παπαδημητρίου, ότι πήγαμε στην περιοχή Τριστέλα, στην Αγία Ειρήνη, τη Χρυσοβαλάντου, που είναι το ομώνυμο κλεισάκι, και από εκεί ζητάω πλέον, θα του ζητήσω και από τον Δήμαρχο που ήδη κλείνεται ραντεβού μαζί του. Μέσω του γραμματέως του θα ζητήσω τη σύνδεση Αγίου Βλασίου Αγίου Λαβρεντίου. Η κυρία Παπαδημητρίου όντως ήρθε, έσκυψε πάνω στο πρόβλημα.
0: Όχι μόνο ήρθε, κάντε επίσημη ενημέρωση, γιατί ο Βλάης ο Γεωργατζής θα έχει επίσημη ενημέρωση.
1: Ακούστε με.
0: Ο Γεωργατζής θα έχει επίσημη ενημέρωση μέσω ραδιοφώνου. Πείτε λοιπόν ότι η κυρία Παπαδημητρίου, η οποία οδηγούσε η ίδια και κινδύνευσε σε αυτό το δρόμο μέχρι να κατέβει κάτω μέσα από τα χόρτα μέχρι να πάει κάτω στη Ρωματιά στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντο, πέρασε διαπερός και σιδήρου η γυναίκα. Μα το πούμε γι' αυτό, μην το πούμε.
1: Ναι, μας πήγε η ίδια με το αυτοκίνητο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το δικό της.
0: Έτσι.
1: Είδε όντως το καταπληκτικό σημείο αυτό της Ρεματιάς.
0: Πρόεδρε, εδώ τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα εδώ πέρα στο ραδιό.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Απλά το γνωρίζει πάρα πολύ οι κάτοικοι, γνωρίζουν την επίσκεψη της κυρίας.
0: Εδώ είναι επίσημη ενημέρωση.
1: Ως και επίσης γνωρίζουν ότι έχει υποσχεθεί η κυρία Παπαδημητρίου, πέρα από το δικό της τομέα, ότι θα καλύψουμε εκείνο το σημείο προς το κημητήριο του Αγίου Βλασίου που είναι επικίνδυνο, με ζαρζανέτια, με δεμάτια πέτρας δηλαδή, μια και δεν μπαίνουν μπάρες μεταλλικές.
0: Πες ότι η κυρία Παπαδημητρίου είναι άψογη.
1: Και μάλιστα ζητώντας βοήθεια και σε αυτό ανταποκρίθηκε θετικά, μίλησε με τον προϊστάμενο.
0: Έτσι.
1: Το κανονίσαν και πιστεύω ότι μέσα σε λίγες μέρες θα γίνει, γι' αυτό είναι ένα επικίνδυνο σημείο εκεί πέρα για τα αυτοκίνητα που ανεβοκατεβαίνουν στη βόρειο, στη δυτική μεριά και στη βόρεια πλευρά μάλλον του χωριού, προς το κημητήριο.
0: Ναι.
1: Αλλά το σημαντικό για μένα είναι η σύνδεση, και για πολλούς βέβαια ακόμα, Αγίου Βλασίου Αγίου Λαβρεντίου, μια μικρή απόσταση, πολύ μικρή απόσταση, Και μάλιστα θυμάμαι την κυρία την Παδημητρίου που είπε ότι απορεί πως μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτή η σύνδεση τόσα και τόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Συνδέει τον Άγιο Βλάσιο με τον Άγιο Λαβρέντιο περίπου σε 15 λεπτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, φίλε Γιώργο. Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω γιατί έμενε τόσα χρόνια πίσω. Και φυσικά με το επόμενο ραντεβού που έχω με τον Δήμαρχο, το έχω το επόμενο, το ραντεβού που κλείνεται αυτή τη στιγμή με τον Δήμαρχο, μια και ο ίδιος μου είχε πει θα έρθεις πρόεδρε να βάλουμε σε προτεραιότητα μετά από τα 15 αιτήματα που τον είχα δώσει κάποια πράγματα να γίνουν άμεσα δηλαδή. Και σε αυτό βέβαια προτεραιότητα βάζω και έχω βάλει εδώ και 2 χρόνια το δημοτικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να γίνει το δημοτικό σχολείο και ας λειτουργήσει όπως θέλει. Ναι. Ας μην λειτουργήσει το δημοτικό σχολείο, ας λειτουργήσει για κάτι άλλο. Μπορεί ο Δήμος να το κάνει μια επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι δηλαδή. Πρέπει όμως να μην πέσει μέσα στο δημοτικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένας άλλος λόγος, Γιώργο, ότι περνάνε κάθε μέρα τα παιδιά δίπλα από την οροφή. Ναι. Παίζουν μπάσκετ, είναι το γήπεδάκι του μπάσκετ. Κάποια στιγμή θα ζητήσω και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο λίγο να μας το καλοποιήσει, λίγο να βάλουμε διχτάκια καινούργια. Πάνε κάθε μέρα τα παιδιά και παίζουν μπάσκετ. Και είναι επικίνδυνο για τα παιδάκια που περνάνε δίπλα από το σχολείο και οι πλάκες της οροφής υποχωρούν και πέφτουν συνεχώς. Δηλαδή μην έχουμε και κανένα τύχημα.
0: Αυτό είναι στην αντιδημαρχία αθλητισμού, το γήπεδο του μπάσκετ ή στο Μιχάλη.
1: Προφανώς, Γιώργο, να ζητήσω από την αντιδημαρχία τουρισμού, αθλητισμού. Εντάξει,
0: ναι.
1: Ποιο να το ζητήσω από τον Μιχάλη, από την κυρία Μαρασίδη.
0: Ποια Μαρασίδη. Μισό λεπτό, κύριε Βολιώτη, μισό λεπτό. Πάω στον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον Γιώργο τον Βλιώρα. Αντιδήμαρχε, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Δώστε μου λίγο ένα δευτερόλεπτο να βγω από την εκκλησία, γιατί είμαι σε μια κηδεία.
0: Σε κηδεία, Παναγία μου Χριστέ. Ναι, αντιδήμαρχε, ποιος, τι έγινε, πού είσαι.
2: Είναι της γραμματέας που είχα χρόνια και τα λοιπά. Χθες το πρωί ο άντρας της κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε 64 χρονών.
0: Συλληπιτήρια.
2: Σας ακούω.
0: Λέω, τα γήπεδα του μπάσκετ είναι στη δική σου αρμοδιότητα?
2: Τα γήπεδα μιλάμε τώρα.
0: Παραδείγματος χάρη, με ενδιαφέρει τώρα να πάμε να καλοποιήσουμε λίγο έτσι το δάπεδο, να βάλουμε και κανένα δίχτυ στο γήπεδο μπάσκετ που είναι κάτω από το δημοτικό σχολείο του Αγίου Βλασίου. Πάμε μια βόλτα να το δούμε αύριο.
2: Να πάμε όπου θέλετε, ευχαρίστως,
0: ναι.
2: Να δούμε οτιδήποτε. Απλά να ξέρετε ότι αυτά τα εξωτερικά τέλος πάντων και αυτά που είναι στις ενότητες,
0: ναι.
2: Αρμοδιότητα να τα φτιάξει βέβαια, να πιέσουμε κι εμείς και να το προχωρήσουμε τέτοιο, είναι της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Α, είναι ο Μιχάλης, έτσι, ο Μιχάλης.
2: Ναι, ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μετατοπίζω καμία, δεν πετάω κανένα μπαλάκι.
0: Όχι, θέλω να πάμε μαζί να το δεις.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί εσύ είσαι γνώστης, εσύ είσαι άνθρωπος του. Έτσι,
2: ναι,
0: και να το μεταφέρει σωστά στον Καπουρνιώτη τι πρέπει να γίνει, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, άρα συνεννοούμαστε. Ναι.
2: Συνεννοούμαστε.
0: Σε αφήνουμε απερίσπαστο. Να είσαι καλά,
2: αντιδήμαρχε.
0: Σας ευχαριστώ, Καλημέρα,
2: σας.
0: Καλημέρα. Εντάξει, το δρομολογήσαμε αυτό, πρόεδρε. Έτσι, το πρόεδρε.
1: Εντάξει, τώρα, όπως είπα, Γιώργο, στο ραντεβού με τον Δήμαρχο, θα βάλω, έχω βάλει 3 θέματα σαν προτεραιότητα, 3 βασικά ζητήματα δηλαδή, θα δώσω στον κύριο Δήμαρχο και να σημειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω στο γραφείο του.
0: Θα βάλεις και ένα πριν τα πεις, θα βάλεις και ένα τέταρτο. Άκου. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Εκτός από τον Άγιο Βλάσιο, έχετε στην αρμοδιότητά σας και τα Πλατανίδια, δεν έχετε?
1: Φυσικά.
0: Ακούστε,
1: φυσικά.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε.
1: Όχι τα Πλατανίδια, το Μαλάκι.
0: Συγγνώμη.
1: Το Μαλάκι.
0: Συγγνώμη, το Μαλάκι, όχι. Πλατανίδια πού είναι?
1: Πλατανίδια είναι μετά τη...
0: Όχι, άλλο λέω. Σε ποια αρμοδιότητα, σε ποια προεδρία είναι?
1: Άνω Λεχόνια.
0: Εντάξει, ας το αφήστε. Ναι, αφήστε τα Πλατανίδια. Γιατί εκεί πέρα στα Πλατανίδια έχει μια εκκλησία εκεί δεξιά. 2 εκκλησίες έχει. Μόλις τελειώνει το συγκρότημα του Παπαγεωργίου και αρχίζει ο χωματόδρομος, έχει μια άλλη εκκλησούλα εκεί πέρα δίπλα. Και οι άνθρωποι εκεί δεινοπαθούν, φεύγουν λίμματα από πάνω, περνάνε κάτω από το δρόμο, μαζεύονται κουνούπια, εστία μόλις, γίνεται τις κακομοίρες.
1: Δεν γνωρίζω, Γιώργο, δεν γνωρίζω.
0: Ποιος είναι ο πρόεδρος των Άνω Λεχονίων?
1: Ο πρόεδρος των Άνω Λεχονίων.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Κώστας ο Λούκας.
0: Λούκας, τι είναι, αυτός δεν ενδιαφέρεται για τίποτα.
1: Φυσικά ενδιαφέρεται, δεν ξέρω Γιώργο, δεν μπορεί να πω σε ξένα.
0: Καλά, μην λέτε τίποτα, εντάξει. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα τρία θέματα που θα θέσετε υπόψη του Δημάρχου?
1: Και επίσης να πω για το Μαλάκι,
0: ναι,
1: ότι ήδη έχω κάνει έγγραφο, από ναι, πέρυσι μάλιστα, μια και αναφέραμε τη λέξη Μαλάκι, και θα επιμείνω σε αυτό, στην Ομαρχία υπάρχει ένας αγωγός κάτω από το δρόμο,
0: στην
1: από το δημόσιο
0: στην
1: δρόμο.
0: Στην περιφέρεια, περιφέρεια δεν υπάρχει Ομαρχία.
1: Περιφέρεια, ναι, συγγνώμη, εντάξει, το χάρη συντομία στο Ομαρχία. Ναι. Περιφέρεια λοιπόν, αντί περιφέρεια Μαγνησίας. Υπάρχει ένας αγωγός κάτω από το δρόμο, ο οποίος είναι από πέρυσι κλεισμένος κοντά στο Μαλάκι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι δηλαδή να ποτίσουν.
0: Ναι.
1: Κάνουν προσπάθειες πάρα πολλές και πρέπει κάποια στιγμή να το ανοίξουμε, Μιχάλη Κουβαρδά, φίλε μου. Πρέπει να το ανοίξουμε. Δεν γίνεται να είναι κλειστό, δηλαδή ένας αγωγός κάτω από το δρόμο, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχω κάνει και γι' αυτό έγγραφο, έτσι για να κάποιοι κάτοικοι από το Μαλάκι προφανώς να ακούνε. Ως επίσης έχω βάλει και σαν προτεραιότητα, είναι τρεις δρόμοι στο Μαλάκι που οδηγούν στη θάλασσα. Ένα μέρος που έχει τόσες κατοικίες στο Μαλάκι, πάρα πολλές κατοικίες εξοχικές,
0: ναι,
1: ήδη δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ ο πληθυσμός στο Μαλάκι. Τώρα, αν είναι από το Βόλο κάποιοι, αν δεν είναι από τον Αγίου Βλάσιο κτλ., αυτό είναι άλλη ιστορία, η περιοχή είναι Αγίου Βλασίου. Εκεί πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τρεις δρόμους.
0: Πρόεδρε, είναι
1: αποστάσεις ελάχιστες.
0: Πρόεδρε, μισό λεπτό. Να καλημερίσω τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Γιώργο τον Μπράτο. Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μιλάω με τον πρόεδρο τον Βολιώτη από τον Άγιο Βλάση.
3: Καλημέρα και στον κύριο Βολιώτη.
0: Ναι, κύριε Βολιώτη, μισό λεπτάκι, για να μην το ξεχάσω. Αντιδήμαρχε Γιώργο Πράτο, χθες το βράδυ ήμουνα στη Συμβολή των Οδών Αντωνοπούλου και Τάκη Οικονομάκη.
3: Ωραία, ναι.
0: Και γύρω-γύρω όλες οι τζαμαρίες όλων των καταστημάτων ήταν γεμάτες κατσαρίδες από αυτές τις τεράστιες. Πιθανολογώ ότι πρέπει να απομονώσουμε εκεί τους αγωγούς των ομβρίων,
3: ναι,
0: που μέσα είναι η εστία, για να μην μπορούν να φύγουν, να απομονώσουμε γύρω-γύρω σε αυτό το σταυρό Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, να απομονώσουμε τους αγωγούς των ομβρίων και να ρίξουμε από ένα καπάκι μέσα το τι βάζετε εσείς, να κάνουμε την απεντόμωση για να είναι αποτελεσματική.
3: Θα στείλουμε το συνεργείο για να τα κλείνουμε τα θέματα. Θα στείλουμε το συνεργείο.
0: Μπράβο.
3: Για την απεντόμωση.
0: Μπράβο.
3: Να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τουλάχιστον το φαινόμενο αυτό.
0: Μπράβο.
3: Να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Και ανάλογα θα προχωρήσουμε.
0: Ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Άμεσης δράσης. Αντιδημαρχίες, το μιλάμε άμεσης δράσης. Εκτελεστική βραχίωνε, ας πούμε. Συνεχίστε, κύριε Βολιώτη.
1: Ο Γιώργος είναι ακούραστος.
0: Για
1: ναι, μια και έλεγα για Μαλάκι λοιπόν. Έχω
0: ναι,
1: τρεις δρόμους, οι οποίοι στο τέλος προς τη θάλασσα, εδώ είναι το οξύμορο,
0: ναι,
1: είναι χωματόδρομοι.
0: Ναι.
1: Χωματόδρομοι, στην κυριολεξία, δηλαδή δεν μπορούν να περάσουν το αυτοκίνητο του χειμώνα.
0: Ναι.
1: Με γούρνες, τεράστιες κλπ. Μιλάμε για αποστάσεις 100-150 μέτρων, τρεις δρόμοι, ναι, πρέπει να ολοκληρωθούν. Μια τουριστική περιοχή είναι. Και γεμάτη κατοικίες δηλαδή. Και αυτό το θέμα το κυνηγάω 2 χρόνια. Τα έχω βέβαια όλα αυτά στείλει στην τεχνική υπηρεσία. Αλλά
0: θεωρώ,
1: δεν ξέρω τι να πρωτοκυνηγήσω, Γιώργο.
0: Θεωρώ ότι θα είναι μέσα στις προτάσεις σας στο Δήμαρχο, έτσι δεν είναι?
1: Θα είναι και αυτό μέσα στις προτάσεις μου. Αλλά βασικά έχω τρεις προτάσεις που άρα πολύ δυναμικές πρέπει να γίνουν. Το δημοτικό σχολείο πρώτο. Δεύτερο, ο δρόμος σύνδεσης με το Μαλάκι. Σε περίπτωση δηλαδή κάτι που συμβεί,
0: ωραία,
1: λοιμού, καταποντισμού, δεν ξέρω, σεισμού κλπ, πρέπει να φύγει ο κόσμος, Γιώργο. Από πού θα φύγει? Από τον Άγιο Γεώργιο. Πέσαν δύο δέντρα. Συγγνώμη.
0: Αν είμαι, θα φύγω με τα πόδια. Δεν περιμένω να πήγω.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά
0: γιατί οι περισσότεροι θα περιμένουν να φύγουν με τα αυτοκίνητα μέχρι να σκοτωθούν οι περισσότεροι.
1: Πέσαν δύο δέντρα, Γιώργο.
0: Προσωπικά θα φύγω με τα πόδια, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή.
1: Δεν του κάνουν όλοι όμως αυτό. Εμείς οφείλουμε να είμαστε συνεπείς με τον κόσμο.
0: Συνεπείς με τα καΐλια, ναι, ναι.
1: Πέσαν δύο δέντρα, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο έπεσε πριν 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Και διακόπηκε η συγκοινωνία για μια μέρα. Γυρίσαν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, τα παιδιά, οι γυναίκες. Γυρίσαν και πήγαν από τον Άγιο Γεώργιο, άκουστον. Είναι δυνατόν το 2026. Να πηγαίνει ο άλλος 30 χιλιόμετρα για να πάει στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει η σύνδεση Αγίου Βλασίου Μαλάκι. Υπάρχει. Απλά θέλει βελτίωση, θέλει να γίνει πιο βατός, να περνάνε κούρσες που δεν περνάνε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε βάρος σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να τα αφήνουμε στην τύχη τους. Σε ποιον αιώνα ζούμε δηλαδή, να πάμε 40 χρόνια πίσω, γιατί τότε έγινε αυτός ο δρόμος. Πριν 40 χρόνια. Και γενικά η αγροτική οδοπία έχει πολλά χρόνια να μπει ένα καρφί που λένε. Πέραν αυτό λοιπόν θα δώσω μεγάλη βάση στη σύνδεση για το μαλάκι.
0: Ποιος δρόμος έγινε πριν 40 χρόνια?
1: Οι δρόμοι οι αγροτικοί πότε γίνανε, Γιώργο, σχεδόν. Γενικά όλοι οι δρόμοι, αγροτικός δρόμος.
0: Πάντως να ξέρετε ότι από το Παλιόκαστρο μέχρι απάνω στα μοναστήρια ο δρόμος αυτός έγινε από τον Γιάννη τον Πρίτζο, εντάξει, σαν ομάρχης.
1: Το ξέρω, Γιώργο, το ξέρω.
0: Γιάννης Πρίτζος.
1: Το ξέρω και είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που είναι η εταιρεία αυτή εδώ να γίνει ο δρόμος από Λεχόνια μέχρι Παλιόκαστρο. Πρέπει να φαρδίνει, έχει πέσει σε κάποια σημεία, έχουν γίνει ζημιές. Και εκτός αυτού μας έχει υποσχεθεί και η αντιπεριφερειάρχης μας, η κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, φωτισμό.
0: Αυτό το είχα προτείνει, στην Δωρθέα την Κολυδρίνη, αλλά
1: δεν προλάβαμε, εντάξει.
0: Μισό λεπτάκι. Το είχα προτείνει στην Δωρθέα την Κολυδρίνη άλλο Λεχόνια μέχρι τις Πέστροφες, αλλά η Δωρθέα φοβήθηκε μην τυχόν και την κατηγορήσουν για εντοπιότητα. Επειδή είναι από τα άλλο Λεχόνια, μην τυχόν και την κατηγορήσουν. Αυτά είναι τα κακά. Έτσι.
1: Πολύ πιθανό, αλλά αυτός ο δρόμος, Γιώργο, όταν φαρδίνει και γίνει και. Γιατί σε κάποια σημεία είναι και επικίνδυνος. Και γίνει και ένα μονοπάτι δίπλα από τη ρηματιά της Κουφάλας.
0: Όπως επίσης, βγαίνοντας από τα Νολεχόνια, από τα Πιτσιορέικα, πέραμε τις πρώτες στροφές και δεξιά είχε ένα ξέφωτο. Δεν έχει ένα ξέφωτο, σε ένα παρκάκι.
1: Ναι.
0: Σε εκείνο το παρκάκι, ένα πρωί Κυριακής, ανέβαινα με τον υφυπουργό Πεχοδέ, τότε αείγνηστο Λεωνίδα Τζανί.
1: Ναι.
0: Με βρήκε στην Ιάσονο ο Λεωνίδας και με σταματάει, μου λέει πού πας, λέω πάω στον Άγιο Βλάς για καφέ. Μου λέει να δω μαζί. Λέω το συζητάς, μπαίνει μέσα και μια εφημερίδα, μπαίνει μέσα. Εκεί και όπως σταματάμε, μου λέει εδώ σταμάτα, εδώ είναι, μου λέει παράδεισος. Έχω χρόνια λέει, χρόνια. Με τα ποδήλατα ερχόμασταν. Σταματάμε. Υφυπουργός Πεχοδέ πρόσεξε. Μου λέει ρε εσύ, εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε ανάπλαση, να κάνουμε πεζοδρόμιο δεξιά, παρόχθιο πεζοδρόμιο αριστερά, να βάζουμε φωτισμούς. Εδώ είναι πεδίο, σημείο αναφοράς για όλο το Πήλιο. Αυτή η ραματιά μέχρι πάνω στις Πέστροφες. Να κάνουμε ανάπλαση. Να πούμε το Αλεξόπουλο αυτή στο Υπουργείο, υφυπουργός Πεχοδέ, πρόσεξε. Υφυπουργός Πεχοδέ. Μπαμ, χρήμα. Λοιπόν, και παίρνω εκείνη την ώρα, λέω ποιο υπουργείο, του πούμε αυτή τώρα εδώ πέρα να του πει τι θα κάνει. Το παίρνω τηλέφωνο, τον Αλεξόπουλο, Θεός φορέσαι και αυτό, όλοι πεθαμένοι σήμερα. Παίρνω τηλέφωνο τον Αλεξόπουλο, του λέω είμαι με το Λεωνίδα του Τζανίδα από πάνω στην Κουφάλα, μου λέει τέτοιες κουφάλες είστε και δύο, άρα εγώ κοιμάμαι, λέει, μου έκλεισε και το τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν πήγε ποτέ ο Αλεξόπουλο στο γραφείο του Τζανί και δεν είχαμε καμία πρόοδο στην περιοχή. Ενώ αν ερχότανε και έβγαινε κονδύλι, τα είχαμε φτιάξει πράγματα εκεί πέρα.
1: Δυστυχώς, Γιώργο, δεν έγινε τίποτα παρά τις οχλήσεις που είχαμε. Εκείνη την εποχή ήμουν και εγώ δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αρτέμιδας. Το είχα βάλει κατ' επανάληψη και εγώ και ο Θανάης ο Σπύρου που είχαμε επικεφαλής.
0: Όπως επίσης, δεν ξέρω, σήμερα κάνω παρεθεντολογία, αλλά χρειάζεται. Όπως επίσης μου είχε πει ένας πασόκος περιφερειάρχης, διορισμένος περιφερειάρχης, ο Τάκης ο Βασιλείου, μου λέει ρε εσύ πες του Δημάρχου Βόλου του Μήτρου να έρθει να του δώσω τη μελέτη, να την επικαιροποιήσουμε τη μελέτη του Μαράθου, να την κάνουμε και στον κόμβο των εκεί που είναι τα λουλούδια σαλικές.
1: Ναι,
0: τα λουλούδια
1: δεξιά,
0: του Αλβανού.
1: Δεξιά που ερχόμαστε για Βόλο, ναι.
0: Μπροστά στο άτριουμ του Γιάννη. Στο άτριουμ, μπροστά.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Να κάνουμε δηλαδή τη μελέτη, ήταν μελέτη κατασκευή. Ο κόμβος Μαράδου. Δηλαδή στις Αλικές ανισόπεδος κόμβος. Γιατί την προηγούμενη γίνει θανατηφόρο. Με ένα ποδήλατο ένας πιτσιρικάς σκοτώθηκε εκεί. Και τον παίρνω τηλέφωνο τον περιφερειάρχη και του λέω το και το. Μου λέει πες του Μήτρου να δει να του δώσω και του χρηματοδοτώ τον κόμβο. Και ο Μήτρο, επειδή τον πήρα τηλέφωνο, εγώ δεν πήγε. Έτσι. Κυριάκο, πάρτε και αυτήν. Δεν συνεχίζεται.
1: Μπας περιπτώσει, Γιώργο, είναι πράγματα πάρα πολλά τα οποία δεν ξέρουν για ποιο λόγο μείνουν τόσα πίσω, ρε παιδί μου. Μείνανε πίσω πάρα πολύ δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να αναδείξουμε.
0: Ανήκαν οι άνθρωποι.
1: Να μην μπορούμε να αναδείξουμε το πύλιο. Μα είναι δυνατόν. Έχουμε το φοβερότερο βουνό της Ελλάδος. Να μην μπορούμε να το αναδείξουμε. Ή αυτό το δρόμο που λέω εγώ, δίπλα στη ρηματιά της Κουφάλας, ένα πανόραμα να γίνει μια πεζοδρόμηση. 5-10 παγκάκια, φωτισμός από Λεχόνια μέχρι Παλιόκαστρο.
0: Πρόεδρε,
1: κάτι το οποίο...
0: Πρόεδρε, μην πας μακριά. Εσύ τα αναδεικνύεις τώρα. Οι προηγούμενοι συνάδελφοι σου δεν κάναν τίποτα. Να τα λέμε γι' αυτό.
1: Δεν θα επισέλθω σε τέτοια.
0: Τώρα δεν θα επισέλθεις και κοραφέξα. Αλλά όταν δεν ασχολούνται οι άνθρωποι, δεν προχωράει τίποτα.
1: Αυτά δεν μου τα αρνήθηκε, κύριε Παπαδημητρίου. Για να ομολογήσω την πάση αλήθεια. Μου είπε, ναι, έχεις δίκιο, πρέπει να τα προχωρήσουμε. Ήδη όλα αυτά που λέμε για το γεφυράκι που περνάει την Κουφάλα, για το αυλάκι που είναι πάνω από το δρόμο, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχει επισκεφτεί η κυρία Παπαδημητρίου.
0: Ναι, αλλά πρέπει...
1: Είναι κάποια πράγματα, πρέπει να γίνουν.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μαλώνουμε, να πιέζουμε για να τα υλοποιήσουν.
1: Ως επίσης,
0: έτσι,
1: ως επίσης.
0: Γιατί δεν θα τα υλοποιήσουν αν δεν τους κάνουμε κριτική και δεν τους επιράξουμε.
1: Ως επίσης, Γιώργο.
0: Εάν δεν τους βάλουμε τις φωνές κατ' επανάληψη, δεν θα τα υλοποιήσουν. Είναι ανθρώπινο αυτό.
1: Και κάτι άλλο, Γιώργο, όπως έγινε στη Γορίτσα με σειρματόδοση στις πλαγιές, πρέπει να γίνει σε κάποια σημεία από τα Λεχόνια μέχρι το Παλιόκαστρο. Οι βράχοι είναι πάνω από τα κεφάλια μας, πάνω από τα αυτοκίνητα, δηλαδή περιμένουμε θανατηφόρο. Κάποια στιγμή θα υποχωρήσουν, πρέπει σε κάποια σημεία να μπουν δίχτυα. Όλα τα έχω πει στην κυρία Παπαδημητρίου, τα γνωρίζει, πρέπει να πιέζω συνεχώς και αυτό κάνω. Δεν ντρέπομαι να το κάνω, Γιώργο. Το κάνω συνέχεια, αλλά ναι. Θέλω να βλέπω και κάποια πράγματα. Καλώς. Να υλοποιούνται.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρόεδρε, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτω από ίσιο είσαι τώρα, κάτω από δέντρο είσαι.
1: Όχι, να αναφέρω και το τελευταίο, τη σύνδεση με τον Άγιο Λαβρέντιο. Αυτό θα το επιμείνω, και στον Δήμαρχο.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Θα βοηθήσει και ο Δήμαρχος.
0: Σε εμάς επιμείνεις, σε αυτούς να επιμείνεις.
1: Ναι, θα επιμείνω και στον Δήμαρχο να βοηθήσει.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γεωργατζής ο Βλάης μετατοπίστηκε, είναι στο ίδιο σημείο. Ο Γεωργατζής.
1: Δεν ξέρω, Γιώργο.
0: Έχει μετατοπιστεί, έχει πάει από την άλλη πλευρά ή από στη σταθερά.
1: Δεν ξέρω, τι εννοείς, δεν ξέρω. Δεν,
0: όχι, όχι, λέω.
1: Ένας οικογενειάρχης από εκεί και πέρα μέχρι εκεί, δεν.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν είπα κάτι, απλά χιούμορ κάνουμε. Επειδή μας ακούει ο Βλάης ο Γεωργατζής, είναι φανατικός. Μας ακούει και τον κογιονάρουμε. Να είμαστε καλά, καλημέρα, πρόεδρε.
1: Να είναι καλά, καλημέρα.

Ρε παιδιά, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, ο Βλάσης ο Γεωργατζής είναι φίλος μου. Μέγει στον Άγιο Βλάση και επειδή είναι καθημερινός ακροατής, απλά κάνουμε χιούμορ, έτσι. Υπόνοω κάτι. Χιουγούστο. Καλημέρα, Βλάση. Και ο Βλάσης, όταν αναφέρω το όνομά του, δεν έχει παρεξηγηθεί ποτέ, προς Θεού δηλαδή. Φίλος μου.

0: Εσείς τι πάθετε, κύριε Ντόκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη, σε σένα και σε όλο τον Βόλο και όλη την Μαγνησία.
0: Αγοράσετε κανένα καινούργιο, αγοράσετε κανένα ελικόπτερο, τι έγινε?
1: Αν είχα λεφτά τόσα και εγώ δεν αγοράζα ελικόπτερο, θα νίκιαζα.
0: Γιατί με, μεταχειρισμένο.

0: καίει όσο καίει ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είχε μεγάλα έξοδα.
1: Ναι.
0: Και στη συντήρησή του ήταν εύκολο γιατί έχει 6 κιλίτρο κινητήρα.
1: Να σας πω...
0: ένας απλός μηχανικός.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι κάθε μέρα γίνονται τουλάχιστον 2-3 διακομιδές. Κάθε, ναι. κάθε μέρα το Υπουργείο Υγείας πληρώνει, βάλε μέσο όρο 4.000 τη διακομιδή. Τουλάχιστον ναι. ένα δεκάρικο με 15.000 ευρώ πληρώνονται τα σκάφη κάθε μέρα για να κάνουν τις διακομιδές στο νοσοκομείο του Βόλου.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις δηλαδή αυτά τα σκάφη κάνουν κάποια ώρα να έρθουν, έτσι δεν είναι? Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα προτιμούσε το Υπουργείο Υγείας ή δεν θα προτιμούσαν οι ασθενείς οι διακομιδές να γίνονται με ελικόπτερο? Ξέρετε τι χρήματα βγάζατε. Κατάλαβα.
0: Δεν το συζητάω, Γιώργο. Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι όμως που δεν το είπα. Όταν πρωτόκανα εγώ την πρόταση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για να κάνουμε την εταιρεία,
1: ναι.
0: Διέγνωσα πάρα πολύ καθαρά ότι δεν θέλανε να μας βλέπουν στα μάτια τους. Μπαίναμε στα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Βέβαια δεν με κόλωνε αυτό. Θα το έκανα αν είχαμε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Ήμουν μόνος μου. Δεν μπορούσα να το κάνω. Η τράπεζα έδινε μια δάνεια. Τότε το είχαμε ψάξει λίγο, είχαμε προχωρήσει. Αλλά τελικά οι δύο συνάδελφοι το πήραν αλλιώς. Μπράβο, δεν με πειράζει. Μια χαρά ζήσε σαν άνθρωπο και ζούμε ακόμα. Αλλά θα είχαμε φτιάξει μια εταιρεία η οποία θα έχει μεγαλώσει. Άλλη μόνο, το συζητάω.
1: Όμως σήμερα δεν πήρατε για αυτό το λόγο, πήρατε για άλλο λόγο. Για πείτε μας.
0: Γιατί πήρα, γιατί πρωί-πρωί, Γιώργο, 7 και 4.
1: Ναι.
0: Μετίναξαν στον αέρα, κοιμήθηκα και λίγο αργά χθες στη δουλειά. Τα μηχανήματα που σκάβαν και κόβαν τον δρόμο κάτω από το σπίτι μου πάλι και κατεβαίνω και λέει τι έγινε παιδιά. Λέει τώρα ανοίγουμε, λέει, για την Νόβα. Έχουν σκάψει, έχουν περάσει τα καλώδια για την Vodafone και ήρθαν τώρα, Γιώργο, και ανοίγουν δεύτερη γραμμή για την Νόβα. Είναι ασύλληπτο. Το ξέρεις αυτό?
1: Έχει μεράσει ο Μητσοτάκη σε κάποια λαμόγια. Έχει μεράσει το χρήμα του ταμείου, πώς, ανάκαμψη, πώς λέγεται το ταμείο, τα 30 τόσα δις, τα μοιράζει σε ημέτερους και μεταξύ των ημετέρων είναι και αυτοί που έχουν αναλάβει τις εταιρείες αυτές, τις τηλεφωνίες.
0: Ήταν τόσο...
1: Όλα αυτά τα λαμόγια.
0: Στην ίδια λακκούβα έπρεπε να μπουν όλα. Όπως πήγαν στην Αθήνα, ο γιος μου το είπε πριν λίγο. Μου λέει πατέρα, στο Βίρονα, άνοιξε μια λακκούβα και μπήκαν δύο εταιρείες μέσα, τρεις δεν ξέρω και πόσες. Εδώ ανοίγει ο καθένας τηλεφώνου, μας έχουν ταράξει. Μιλάμε για φασαρία, για βρώμα, για αυτό. Οι δρόμοι έχουν γίνει μπάχαλο. Έχει δίκιο ο Αχιλλέας ο Μπέος που ουρλιάζει και φωνάζει.
1: Τους έχει δώσει χρονικό περιθώριο, μου φαίνεται.
0: Τους έχει δώσει χρονικό, αλλά μας έχουν ξεσκίσει και είναι καλοκαίρι.
1: Μετά πρέπει να τους ξεσκίσει ο ίδιος.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Μόλις τελειώσει ο χρόνος, πιθανολογώ ότι θα τους ξεσκίσει ο ίδιος. Για να το δω.
0: Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνεται μάλλον μόνο στην Ελλάδα. Πιθανόν και στη Ζιμπάμπουε. Δεν είμαι σίγουρος για τη Ζιμπάμπουε όμως.
1: Όταν σας λέω ότι τα λαμόγια τα κυβερνητικά, με όλες τις κυβερνήσεις, εσείς μου υποστηρίζετε τις κυβερνήσεις. Τι σας κάνω.
0: Όποιος δεν πιστεύει να έρθει, καριωτάκι 4, στον δρόμο τώρα σκάβουν το δεύτερο κομμάτι και μάλιστα ρώτησαν τα παιδιά και τους μηχανικούς. Οι οποίοι δεν φέρουν και καμιά ευθύνη, τη δουλειά τους κάνουν τα παιδιά. Λέω τι είναι αυτό ρε παιδιά, τίποτα ρεύμα, γιατί ήταν χοντρό μαύρο καλώδιο, ενώ η Vodafone είχε κόκκινο ψηλό. Θεώρησε ότι είναι ρεύμα, όχι μου λέει κύριε Τόκο, λέει είναι Nova. Τι Νόβα. Νόβα λέει ψηφιακό όπως η Vodafone. Και δεν πήγα τους ίδιους κανάλι, δεν ξέρω, λέει αυτές τις εντολές έχω.
1: Μετά θα έρθει να σκάψει η ΔΕΗ και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Θα πάρω κι εγώ ένα μηχάνημα μετά.
1: Γιατί και η ΔΕΗ, έχει οπτικές ίνες για αυτή.
0: Βέβαια είναι και η ΔΕΗ, είναι και η Κοσμοτέ, δεν ξέρω, δεν πήγε ακόμα.
1: Ναι.
0: Όχι, η ΔΕΗ τα έχει κρεμάσει τους στήλους, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Τα έχει κρεμάσει τους στήλους.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Αυτά, Γιώργο.
1: Τόκο, καλημέρα.
0: Ρίξε ένα ματσάρισμα, να το ευχαριστηθούμε έτσι τώρα για να
1: δηλαδή δεν μπορείτε να πάρετε ένα ελικόπτερο να κάνετε το κέφι σας, να πετάξετε. Μπορείτε από πουθενά.
0: Γιώργο, έλλειψη χρημάτων στάσεις εμπορίου.
1: Όχι, από κανένα φίλο δεν μπορείτε να πάρετε ένα ελικόπτερο να πετάξετε κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα έχω ακυρώσει και το πτυχίο. Γιατί το
1: εγώ
0: πτυχίο...
1: αν ήμουν στη θέση σας και ήμουν πιλότος έμπειρος σαν και εσάς και το πτυχίο μου. Θα πήγαινα στο εδώ από πάνω στον Νίκο τον κύριο Ήδη και του έλεγα Νικόλα, δώσουμε να πάω μια βόλτα μέχρι τα νησιά μου.
0: Ο Νίκος έχει λίγο λοιπόν, τεράκι και κάνει αυτή την κίνηση και συνήθως μέσα στην αδέλφους την κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά Γιώργο αυτά.

0: γίνονται στην Αμερική. Στην Αμερική έχουν μέχρι και F5 ακόμα και Phantom που τα πετάνε ιδιώτες. Έχουν ιδιωτικά αεροδρόμια, τους βοηθάει το κράτος, τους κρατάει ενεργούς, ναι. Up to date. Εντάξει, ναι. Άλλη χώρα, ο τέμπορα ομόρες, τέλος.
1: Ναι. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κώστα Αγοραστέ, να σε ρωτήσω κάτι. Εκείνο το ελικόπτερο που πηγαίνατε στην Κυραπαναγιά, έτσι για πλάκα, πιανού ήτανε? Καλημέρα στη Σκιάθο. Κώστα Σαρή, καλημέρα. Επειδή σου αρέσει η Παπαμακαρίου, αλλά σε ένα άλλο τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, χθες σας έλεγα, σας έκανε έτσι έναν πρόλογο ότι σήμερα θα μπούμε σε βίλες. Σε ελληνικά νησιά θα μπούμε, σε επαύλεις, σε σπίτια επωνύμων και μη επωνύμων αλλά με μεγάλων βαλαντίων, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, ξέρω εγώ, στην Άξο, ξέρω εγώ, στην Αντίπαρο. Με ποιο τρόπο θα μπούμε? Θα βρούμε τρόπο να τρουπώσουμε.

Θα έχετε δει ταινίες και ξένες και ελληνικές με τους φοβερούς μπάτλερ, ε, σε αυτά τα σπίτια, σε αυτές τις επαύλεις. Τα αρχηγόπουλα είναι οι μπάτλερ. Ο μπάτλερ, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του σπιτιού. Ο μπάτλερ είναι το ανώτερο μέλος του προσωπικού σε μια επαυλή. Ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα μπάτλερ, θα χρησιμοποιήσουμε σαν φέρον κύμα για να μπούμε μέσα σε μια τέτοια έπαυλη, σε ένα τέτοιο σπίτι, χρησιμοποιώντας μπάτλερ. Ο μπάτλερ, τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Κύριε Μαμάκη, αέρα, ανεβείτε, ψυχολογία, όλα, όλα καλά, κύριε Μαμάκη. Κύριε Μαμάκη, πάμε ταξίδι τώρα. Μύκονο, Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Αντίπαρο. Ο μπάτλερ είναι υπεύθυνος για την διαχείριση ενός τέτοιου σπιτιού. Ο μπάτλερ είναι ο υπεύθυνος για την επίβλεψη ολόκληρου του προσωπικού. Ο μπάτλερ είναι ο υπεύθυνος για την οργάνωση των γευμάτων. Ο μπάτλερ είναι ο υπεύθυνος στο να μην λείπει τίποτα από τους ιδιοκτήτες. Ο μπάτλερ συντονίζει την οικονόμο. Ο μπάτλερ συντονίζει τις καμαριέρες, τα μαγείρια, τους οδηγούς του σπιτιού. Ο μπάτλερ φροντίζει π.χ. για το σερβίρισμα των μπουτών. Άμα δεν το παρακολουθήσει, δεν επιβλέψει ο μπάτλερ, δεν μπορεί να σερβιριστεί απολύτως τίποτε. Προετοιμασία των ρούχων των ιδιοκτητών. Ακόμα και για την προετοιμασία των ρούχων φροντίζει ο μπάτλερ. Ο μπάτλερ είναι αυτός που στην έπαυλη στο σπίτι θα επιβλέψει για την καλή κατάσταση των επίπλων, παράδειγμα λέω. Να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση τα έργα τέχνης του σπιτιού. Να είναι στην εντέλεια η κάβα του σπιτιού. Χωρίς κάβα πού πάμε ρε παιδιά? Πού πάτε ρε χωρίς κάβα? Άρα λοιπόν ο μπάτλερ παραδοσιακά είναι ο επικεφαλής ολόκληρου του προσωπικού. Και σήμερα το επάγγελμα αυτό έχει εξελιχθεί. Α, Παναγία μου. Υπάρχουν εξειδικευμένοι μπάτλερ που εργάζονται σαν μάνατζερ υπέρ πολυτελών σπιτιών. Είναι οι περιβόητοι, όπως θα έλεγαν πάνω στο Λονδίνο, οι state managers. Ναι. Προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε πεντάστερα ξενοδοχεία, σε ιδιωτικά γιότ. Κύριε Δράγνη, κύριε Πάρη Δράγνη, στο Ο Πάρης έχετε μπάτλερ μέσα? Θέλω λοιπόν να μάθουμε έτσι 5 πραγματάκια. Καλοκαιρινή σεζόν διανύουμε. 5 πραγματάκια μπαίνοντας σε τέτοια σπίτια, να μάθουμε ρε αδερφέ, τι γίνεται, πώς ζουν, τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι με το πολύ χρήμα. Πόσο διαφορετικά ζουν από εμάς τους υπόλοιπους εδώ πέρα που λέμε όσο και να ανέβει η βενζίνη, εγώ 15 ευρώ θα βάλω. Πώς ζουν αυτοί διαφορετικά από εμάς που πηγαίνουμε, όσο και να ανέβουν τα τρόφιμα, εγώ στο μάρκετ ένα 20 θα ξοδέψω. Για να μπούμε λοιπόν, σε ένα τέτοιο σπίτι, σήμερα φιλοξενώ στη συγνότητα έναν άνθρωπο
που η καθημερινότητά του, η καθημερινότητα του ανθρώπου που θα συζητήσω σε λίγο μαζί του, μοιάζει με σενάριο ταινίας. Αλλά για τον ίδιο είναι απλά η δουλειά του. Δεν είναι μεγάλος, είναι μόλις 35 ετών. Αλλά με μεγάλη εμπειρία. Παρόλο που είναι 35 ετών, έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, Σαλονίκη. Αλλά τα καλοκαίρια του, τα καλοκαίρια δεν έχουν καθόλου αυτό το γνωστό χαλαρά της συμπρωτεύουσας. Αντίθετα,

0: Πώς μεταφράζεται το χαλαρά της Θεσσαλονίκης όταν πρέπει να οργανώσεις ένα luxury 24ωρο στη Μύκονο, ξέρω, στη Σαντορίνη, στην Αντίπαρο, πώς γεφυρώνεται αυτή η απόσταση μεταξύ του
1: αρχικά
0: χαλαρά.
1: Θέλω να πω, ναι, ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στη διεθνή σας παρέα, στο καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος, το οποίο το παρακολουθώ χρόνια. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάω μαζί σου. Μετά από αυτό, έχοντας πει αυτό, έχω να πω ότι ο μόνος τρόπος που μπορείς να γεφυρώσεις αυτή την στερεοτυπική στάση ζωής των Θεσσαλονικαίων που ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα, με τους απαιτητικούς και ταχύτατους ρυθμούς ενός τέτοιου σπιτιού, είναι να είσαι ήρεμος. Να χρησιμοποιήσεις την ηρεμία που φέρνει χαλαρότητα. Χαλαρά δεν γίνεται τίποτα, δυστυχώς. Γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια λάθος.
0: Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθος,
1: γιατί τα κινούμενα ένα μέλη σε ένα τέτοιο σπίτι και σε μια τέτοια, σε ένα event το οποίο πιθανόν να συμβεί, γιατί τα οργανωτικά, τα κομμάτια δεν είναι μόνο η ρουτίνα, είναι και τα πιο ιδιαίτερα events, είτε μπορεί να είναι κάποιο σημαντικό δείπνο, το οποίο έρχεται πάνω από τη ρουτίνα και κάνει ακόμα υψηλότερες τις απαιτήσεις. Εκεί πέρα όλα αυτά τα κινούμενα μέλη, έχοντας να τα διαχειριστείς, θα πρέπει να έχεις στο νου σου ότι είναι άνθρωποι, καταρχάς και αυτοί, λάθη κάνουν όλοι, αλλά στο τέλος της ημέρας εσύ είσαι υπεύθυνος για όλους αυτούς, είτε εσύ είσαι αυτός ο οποίος πραγματοποίησε κάτι το οποίο πήγε λάθος, είτε όχι, εσύ θα πάρεις την ευθύνη για αυτό, ναι, το τέλος ημέρας.
0: Κύριε Θωμόπουλε, αν θέλετε, μιλάτε λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο του, του κινητού σας. Ναι. Δηλαδή, κύριε Θωμόπουλε, όταν ακούμε τη λέξη butler, το μυαλό μας πάει σε ταινίες εποχής, ή το μυαλό, ναι, μας, ναι, πάει, το μυαλό μας πάει σε βρετανικά παλάτια. Πώς ένας, μισό λεπτά να το ολοκληρώσω, πώς ένας 35χρονος Θεσσαλονικιός αποφασίζει να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι, βρε αδερφέ, πώς έγινε αυτό?
1: Η ζωή όπως τα φέρνει.
0: Ναι.
1: Κανένας, νομίζω, δεν ρωτήθηκε σε μικρή ηλικία τι θα ήθελες να γίνεις στο μεγαλώσεις, και είπε θέλω να γίνω μπάτλερ. Δεν νομίζω, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ήταν κανένας το ανομολόγητο όνειρο.
0: Ναι.
1: Αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία η ζωή σου δεν πάβει να έχει εκπλήξεις, κολοτούμπες, άλματα, πτώσεις, επανορθώσεις και από την αρχή. Οπότε αυτό απαιτεί μια δημιουργικότητα και ένα ανοιχτό τρόπο σκέψης, αν δεν θες να βουλιάξεις μέσα σε αυτή την χώρα.
0: Ναι.
1: Η δική μου λύση μετά τη μεγάλη κρίση, γιατί λόγω της Λίκη που λαμβάνεται τα χρόνια κάτω, θα δείτε ότι το 2009 εγώ είναι που αποφύτησα από το Λύκειο.
0: Ναι.
1: Ένα έτος μετά από την αρχή των μνημονίων.
0: Mm.
1: Οπότε όλη μου η ενήλικη ζωή είναι μια τέτοια διαδικασία ανεβάσματος, πτώσης, υποσχέσεων και απογοητεύσεων.
0: Άρα μου λέτε ότι προέκυψε.
1: Προέκυψε, ήταν μια συνειδητή επιλογή. Φυσικά δεν, γιατί κανένας ξαφνικά δεν ανοίγει μια πόρτα και λέει «Α, που βρέθηκα εδώ».
0: Ναι.
1: «Α, αυτός είναι ο Tom Hanks, wow».
0: Ναι, εάν πάμε, πριν μπούμε σε σπίτια και ρωτήσω επισταμένος για κάποια πράγματα, θέλω να έχω όλα τα δεδομένα μπροστά μου. Δηλαδή,
1: τότε θέλετε.
0: Θέλω να πω, ποια είναι η απαραίτητη, γιατί μας ακούνε και παιδιά που θα ήθελαν να ακολουθήσουν κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως.
0: Ποια είναι η απαραίτητη εκπαίδευση, ή όπως λέτε εκεί πέρα πάνω στο Λονδίνο, τα soft skills που πρέπει να έχει κάποιος, καλά το είπα, για να σταθεί,
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά,
0: για να σταθεί σε αυτό το επίπεδο.
1: Η λέξη κλειδί είναι soft skills, όπως το είπατε. Soft skills είναι η ικανότητα που από άλλες καριέρες, γιατί εγώ δεν ξεκίνησα με αυτό το επάγγελμα,
0: ναι,
1: μακάρι να ξεκινούσα με αυτό το επάγγελμα, αλλά έκανα άλλα πράγματα πριν από αυτό και έπρεπε να μεταφέρω όλα μου αυτά όλα αυτά τα πράγματα που έμαθα και όλες τις ικανότητες σε αυτό το πλαίσιο.
0: Μισό λεπτό.
1: Ο τρόπος που ξεκινάς να καλλιεργείς αυτές τις δεξιότητες που χρειάζεσαι, αν θέλεις να ξεκινήσεις από το μηδέν και δεν έχεις άλλη εμπειρία, υπάρχουν σχολές.
0: Μισό λεπτό. Για να έχουμε, κύριε Θωμόπουλε, σωστή δομή στην κουβέντα μας. Δηλαδή υπάρχει, μου λέτε, σχολή Butler, είναι κάτι που το μαθαίνεις.

0: κυρίως στην πράξη.
1: Και τα δύο είναι δυνατά, γιατί και οι σχολές που είναι δεν είναι πανεπιστημιακού τύπου. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω, μια πόρτα η οποία σε αποτρέπει από το να το κάνεις, ναι, αν είσαι ο κατάλληλος χαρακτήρας και άνθρωπος, ναι, και βρεις φυσικά και τον εργοδότη που θα σου προσφέρει την εργασία. Γιατί πρέπει να έχει ένα λόγο ο άνθρωπος που θα σε βάλει στο σπίτι του. Πρέπει να είσαι καταρχάς, τουλάχιστον πάνω απ' όλα, άνθρωπος εμπιστοσύνης.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως εμπιστεύεσαι το σκύλο σου, έτσι πρέπει να έχεις και να εμπιστεύεσαι και τον άνθρωπο που θα βάλει στο σπίτι σου για μπάτλερ. Γιατί μένεις μέσα.
0: Ναι. Ναι. Άρα, δηλαδή μου λέτε τώρα εσείς ότι οι προτάσεις που δέχεστε είναι, η διαφήμιση πάει από στόμα σε στόμα. Έτσι, κάπως έτσι γίνεται.
1: Εγώ προσωπικά έτσι έχω επιλέξει να διεξάγω την εργασία μου.
0: Ναι.
1: Όταν τους εργοδότες μου τους επιλέγω, δεν τους επιλέγω, αυτοί μου κάνουν την πρόταση και αυτοί μαθαίνουν το όνομά μου από άλλους εργοδότες μου προηγούμενους.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι όμως.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια, από ό,τι γνωρίζω, πεδίο δράσης σας είναι οι Κυκλάδες.
1: Στους καλοκαιρινούς μήνες, ναι.
0: Ναι. Αλήθεια, πώς είναι να διαχειρίζεσαι, σπίτια, να διαχειρίζεσαι καθημερινότητα τέτοιων υψηλών προδιαγραφών στις Κυκλάδες? Πείτε μας χαρακτηριστικά παραδείγματα.
1: Θα έλεγε κανείς ότι είναι χειρότερο από ότι είναι να διαχειρίζεσαι την καθημερινότητά τους. Γιατί αν το σκεφτούμε μέσα από το φακό της δικής μας εμπειρίας, εμείς, ο μέσος Έλληνας, ωραία, θα σκεφτόταν ότι είναι μια πρόκληση η καθημερινότητα και μια χαλαρή κατάσταση, ευχάριστη, διακοπές. Σε αυτούς πηγαίνει λίγο διαφορετικά, γιατί καταρχάς δεν σταματάνε ποτέ να εργάζονται σε αντίθεση με εμάς. Οι διακοπές τους είναι μια μορφή εργασίας. Η εργασία που παίρνει, ουσιαστικά είναι δικτύωση.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν και θα φιλοξενήσουν στο σπίτι τους, είτε για ένα δείπνο, είτε για μερικές μέρες, είτε για οποιοδήποτε λόγο, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τυχαία εκεί. Ποτέ. Οι κύκλοι τους όλοι είναι συνδεδεμένοι, είναι σε ύφανση. Ναι. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το διανοηθούμε εύκολα, διότι, δηλαδή για παράδειγμα εγώ να σας πω έτσι, για να μιλήσω πιο ανεπίσημα,
0: ναι,
1: τους βλέπω το καλοκαίρι και λέω, Θεέ μου, αυτοί οι άνθρωποι έτσι κάνουν διακοπές. Αν εγώ είχα όλο τον πλούτο της γης, θα ήμουν σαν διαφήμιση του Jackpot. Δεν θα σηκωνόμουν από την καρέκλα μου, θα είχα ένα ποτήρι, θα είχα τραβήξει μια γραμμή με ένα μαρκαδόρο πάνω στο κρύσταλλο και θα έλεγα στον μπάτλερ, αυτό εδώ δεν πέφτει κάτω από εκεί.
0: Ναι.
1: Και αυτές είναι διακοπές. Αυτοί ξεκινάνε από το πρωί, κάνουν γιόγκα, κάνουν 15.000 κολοτούμπες, τσιμπάνε, ξαναγυρνάνε, κάνουν ένα περπάτημα στους λόφους και στα βουνά και στις αγριάδες που είναι εκεί πέρα γύρω από τα σπίτια,
0: ναι,
1: επιστρέφουν, θα πάνε μετά στο γιότ, θα γυρίσουν να κάνουν λίγα μπάνια, μετά έχουμε drinks, δείπνο, κλαμπ και ξανά από τις 9 η ώρα το πρωί. Εγώ όταν αυτοί γυρνάνε την ημέρα τους έχω γίνει ήδη πατσαβούρι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε, οι Κυκλάδες φημίζονται για τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους. Άρα λοιπόν, για να το κάνουμε including τώρα, ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων που ζητούν τις δικές σας, κύριε Θωμόπουλε, υπηρεσίες? Δηλαδή μιλάμε για επιχειρηματίες, μιλάμε για VIP, μιλάμε για χολιγουντιανούς αστέρες, για ποιους μιλάμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι ένας εργοδότης ενός μπάτλερ μπορεί να είναι στην πραγματικότητα οποιοδήποτε, γιατί το μόνο το οποίο σε κρατάει από το να έχεις τις υπηρεσίες ενός συναδέλφου μου και μου είναι να έχεις να τον πληρώσεις. Αυτόν και τα έξοδα τα οποία προκύπτουν, τα έμεσα έξοδα, γιατί μιλάμε για στεγάσεις, μιλάμε για οχήματα, βενζίνες, ασφαλείς κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα ψέμα στην πραγματικότητα, διότι εμείς οι ίδιοι, οι επαγγελματίες του χώρου, οι έμπειροι αν θες, αυτοί που έχουμε μία δικτύωση μεταξύ μας, και αυτό συνήθως γίνεται μέσα από τις συντεχνίες που έχουμε εμείς. Έχουμε κύκλους. Δεν θα επιλέξουμε έναν εργοδότη ο οποίος δεν γνωρίζει, δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχει την κουλτούρα που χρειάζεται για να έχεις έναν μπάτλερ. Το background του ίδιου μπορεί να είναι από ναυτιλιακά μέχρι οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία τι κάνει. Μπορεί να μην δουλεύει καν.
0: Έχετε, εσείς βέβαια το λέτε συντεχνίες, αλλά μεταξύ σας έχετε ασφαλιστικές δικλείδες, λέτε, ναι.
1: Είναι πιο, ναι, επειδή είναι σε ξένη χώρα, οι συντεχνίες μας όλες. Ναι. Δεν υπάρχει ελληνική συντεχνία πάντλες. Mm. Είμαστε με τη μέση στα δάχτυλα η ελληνόγλωση. Επειδή είναι στο εξωτερικό είναι λίγο πιο δύσκολο να... Δηλαδή εγώ δεν ασφαλίζομαι στη συντεχνία μου προφανώς. Ναι. Απλά είναι μια θεωρητική δικλίδα ασφαλείας για μένα. Είναι ένα δίκτυο πληροφοριών μέσα, ναι, από το οποίο εγώ μπορώ να μάθω και να ρωτήσω από προηγούμενους, ναι, συναδέρφους, αν κάποιος που μου έχει κάνει μια πρόταση, έτσι, αξίζει να τη σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως... τα σκηνικά είναι υπέροχα, τα κοστούμια καταπληκτικά. Μπορεί να είναι παράδεισος, μπορεί, ναι, να γίνει και κόλαση όμως.
0: Ναι. Επιχειρηματίες, μπορείτε να μας πείτε κάποια έτσι περισσότερα, πιο συγκεκριμένα,
1: κοιτάξτε,
0: πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια de facto, αλλά όχι de jure, διάκριση μεταξύ, ναι, ανθρώπων που τείνουν να έχουν ανάγκη για butler και να έχουν και στην δούλεψή τους έναν, και αυτούς, ναι, που δεν έχουν. Ναι. Και η ουσιαστική διαφορά είναι ένα σκεπτικό. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν τα βαλάντια να προσλάβουν ένα butler. Βέβαια, ένα butler μόνο τους δεν σου κάνει τίποτα. Χρειάζεσαι και το σεφ σου, τους βοηθούς, τις καμαριέρες σου. Χρειάζεσαι να έχεις... καπετάνιο δεν πάρεις χωρίς καράβι. Αυτό θέλω να πω. Καράβι έχουν πολλοί. Καπετάνιους δεν έχουν πολλοί, γιατί δεν έχουν όλοι ένα πλήρως ελεγχομένο σπίτι, γιατί δεν τους ενδιαφέρει,
0: σωστή,
1: να παρέχουν το απόλυτο τέλειο στις υπηρεσίες, τη φιλοξενία τους, τη βολή, yeah, τους. Είναι, για να κάνω μια ίσως όχι πολύ επιτυχημένη μεταφορά, αλλά ο κόσμος το καταλάβει. Είναι σαν να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργείς με ένα κινητό κανονικό και κάνεις τη δουλειά σου, μπορείς να κάνεις όποια δουλειά θέλεις με το κινητό.
0: Yeah.
1: Και αντί για να αγοράσεις ένα κινητό το οποίο τη δουλειά σου μπορείς να την κάνεις με 100-150 ευρώ, θα πας αυτό 1500 ευρώ,
0: ναι,
1: το οποίο δεν έχει λογική. Είναι γκλαμουριά, είναι μούρι.
0: Ναι.
1: Οπότε ο μέσος επιχειρηματίας στην Ελλάδα, άμα το θέλεις να το πεις, αλλά και πολύ πιο πλούσιοι άνθρωποι, θέλω να πω, γιατί ο πλούτος είναι φάσμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στο μυαλό τους ανάγκη για έναν butler. Τα σπίτια τους τελεχώνονται από μια καμαριέρα η οποία θα έχει και καμιά κόρη, δεν θα μένει μέσα.
0: Ναι.
1: Θα είναι αυτοί για όλες τις δουλειές όλη μέρα. Θα, ναι. Και άμα χρειάζονται κάτι, να κάνουν κανένα δείπνο, κάτι πιο επίσημο,
0: άρα, λοιπόν,
1: θα πάρουν έξτρα προσωπικό και θα καλέσουν εκεί εμένα,
0: άρα, λοιπόν,
1: με ένα σεφ.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Θωμόπουλε, θεωρώ, είμαι σίγουρος ότι τα μεγαλύτερα προσόντα ενός butler είναι η διακριτικότητα και η εχεμήθεια.
1: Είναι βασικά.
0: Παρόλα αυτά, κλασικά, ναι. Παρόλα αυτά, μπορώ να ακούσω σήμερα έτσι ένα όνομα. Μην μου λέτε για επιχειρηματίες, μην μου λέτε, mm-hmm, για. Αλλά να ακούσουμε ένα όνομα, ναι, αστέρα του Hollywood που θα την άχει την μπάγκα στον αέρα σήμερα στο Ράδιο Μαρκόνι.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον ονόματα μπορώ να πω, όχι εργοδοτών μου, αλλά ανθρώπων που ήταν στους κύκλους εργοδοτών μου και τους έχω εγώ προσωπικά εξυπηρετήσει και έχω επαφή μαζί τους.
0: Για να ακούσω.
1: Λόγω Ελλάδας, που καταλαβαίνω, η λίστα είναι εξαιρετική. Δηλαδή, πέρα από τον Tom Hanks, που όλοι στην Αντίπορα τον ξέρουν, είναι ο άνθρωπος που έβαλε το νησί στο χάρτη, εκεί πέρα κάνουν διακοπές και είχα τη χαρά να σερβίρω από τη Μίλα Κούνης, τον... αχ, ονόματα. Τον Ράιαν Γκόσλινγκ, τον Μακόναχεϊ, αυτούς σίγουρα θα τους ξέρετε. Ποιον άλλον μπορεί να... τον Φέντερε, τον Ρότζερ Φέντερε, που έρχεται στην Πάρο για διακοπές με την οικογένειά του, μια υπέροχη οικογένεια. Τον επιχειρηματία ιδρυτή του Planet Hollywood στην Αμερική, παραγωγούς. Οι αστέρες συνήθως έρχονται ως plus one σε παραγωγούς. Δεν έχουν οι ίδιοι.
0: Mm.
1: Είναι σαν... Όχι ότι θα μπορούσαν να έχανε, δεν θέλανε, αλλά απλά δεν είσαστε, δεν ξέρω. Γιατί ποιον λόγο συμβαίνει.
0: Ναι. Αλήθεια, το ελληνικό καλοκαίρι... γιατί μιλάτε πολύ για Αντίπαρο, προφανώς θα ήσασταν πολύ καιρό στην Αντίπαρο ή όχι?
1: Έτυχε να κάνω αρκετά συμβόλαια στην Αντίπαρο.
0: Να το. Αλήθεια, το ελληνικό καλοκαίρι έχει μια χαλαρότητα, μια χαλάρωση.
1: Βέβαια.
0: Πώς ισορροπεί αυτή η χαλαρότητα για σας με το απόλυτο πρωτόκολλο, γιατί εσείς ακολουθείτε πρωτόκολλο, ακολουθείτε πειθαρχία. Απαραίτητα προσόντα που απαιτεί ο ρόλος σας. Αυτά πώς τα ισορροπείτε?
1: Δεν υπάρχει καλοκαίρι για μας. Δηλαδή, το ελληνικό καλοκαίρι εγώ δεν το αντιλαμβάνω σαν ελληνικό καλοκαίρι. Είτε είμαι Οκτώβρη στο Λουξεμβούργο, είτε είμαι Ιούλιο στην Ελλάδα. Το μυαλό μου λειτουργεί ακριβώς με τους ίδιους όρους. Πέρα από ότι είναι πολύ δύσκολη η ζέστη που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, φυσικά. Δουλεύει σε εξωτερικούς χώρους, γιατί τα σπίτια είναι πρακτικά είναι υπαίθρια. Οπότε μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, ταλαιπωρία που δεν υπάρχει το χειμώνα. Αλλά δεν σκέφτεσαι ότι να τελειώσει τη βάρδια να πάω θάλασσα. Ποτέ, δεν μου πέρασε ούτε μια στιγμή το μυαλό.
0: Ωραία, να το ρωτήσω διαφορετικά. Να το διατυπώσω διαφορετικά. Δηλαδή, πώς ξεκινάει και πώς τελειώνει μια τυπική μέρα για έναν μπάτλερ σε μια luxury villa στη Μύκονο, Σαντορίνη, στην Αντίπαρο?
1: Όπως όλα τα καλά πράγματα, ξεκινάει με πρωινό.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε στο δρόμο μου για το σπίτι, θα περάσω από κάποιον φούρνο που έχει φυσικά προεπιλεχθεί για αυτό το σκοπό, για την ποιότητά του, και θα αγοράσω πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε εύκολα στο σπίτι, pastries, κρουασανάκια, πάντε σοκολά και τέτοια πραγματάκια. Κατευθυνόμενο στο σπίτι θα στήσω το πρωινό, το τραπέζι.
0: Είπατε κρουασανάκια?
1: Κρουασανάκια,
0: γιατί
1: βέβαια. Ναι.
0: Έχουμε κρουασανάκι δε ειδικού στο Βόλο. Ναι, συνεχίστε.
1: Ναι. Ανυπομονώ να έρθω να το δοκιμάσω.
0: Ναι.
1: Και στρώνει το τραπέζι. Αυτοί γύρω στις 9-9.30 ξέρεις ότι θα εμφανιστούν, θα ξυπνήσουν και θα αρχίσουν την ημέρα τους. Το τραπέζι πρέπει να είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Μέσα θα έχουν ετοιμαστεί, θα έχει κάνει η καμαριέρα ή ο βοηθός σεφ ή ο σεφ, ανάλογα ποιος είναι το πρωί. Τηγανίτες, κρέπες, όλα αυτά που είναι εύκολα και μπορείς να τα κάνεις στο σπίτι. Θα έχουμε κόψει φρουτάκια, μια τεράστια ποικιλία από φρούτα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος σε ένα πρωινό.
0: Εσείς απλά παρακολουθείτε τα πάντα, επιβλέπετε τα πάντα.
1: Βέβαια τα επιβλέπεις τα πάντα, αλλά δεν είμαι κάμερα. Θέλω να πω ότι βάζεις τα χέρια σου.
0: Ναι.
1: Είσαι εκεί.
0: Ναι.
1: Και μόνο που έχεις να κάνεις με ανθρώπους δεν μπορείς να είσαι εκεί. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ κανένα σπίτι να λειτουργεί τόσο άψογο. Ο Μπάτλερ ήταν απλά μια φιγούρα προϊσταμένου. Καλά πολλές φορές θα αμφισβητηθεί και όλες το στάτους σου ως προϊστάμενος σε ένα σπίτι. Γιατί μην ξεχνάμε και ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πέρα από τους Μπάτλερς και τους σεφ πηγαίνουν και δουλεύουν σε αυτά τα σπίτια. Δεν έχουν όλοι την αγωγή να ξέρουν και να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ιεραρχία, ότι υπάρχει εμπειρία και όχι εμπειρία και πρέπει να ακούσουν τι δεν πρέπει να ακούσουν, πότε να κάτσουν ήσυχοι κτλ. Και το πιο επίσημο και αστείο παράδειγμα που έχω να δώσω για αυτό το πράγμα είναι ότι στα γαλλικά ο μπάτλερ λέγεται La Maisordome. Ελληνιστή μεζορντόμος. Από τα γαλλικά major and domus, ο πρώτος του σπιτιού. Και ο μάγειρος πώς λέγεται? Σεφ. Που σημαίνει αρχηγός. Πώς γίνεται ο ένας να είναι ο πρώτος σπιτιού και ο άλλος να είναι αρχηγός?
0: Σωστό.
1: Είναι γιατί τόλμα να πεις στον σεφ ότι είμαι προϊστάμενος και θα κάνεις τελικά αυτό που θέλω εγώ και όχι αυτό που θες εσύ.
0: Συνεχώς μέσα στη βίλα, μέσα σε αυτό το αρχοντόσπιτο, ακούγεται μουσική με τη δική σας πάντοτε επίβλεψη?
1: Δεν επιλέγω σχεδόν ποτέ τη μουσική, αλλά έχω playlists που θα μου έχουν δώσει ίσως κάποια specs για το αν θα θέλουν αυτοί οι μουσικοί να ακούνε πρωί ή απόγευμα, και έχουν ηχεία σε όλους τους χώρους.
0: Πριν συνεχίσουμε κύριε Θωμόπουλε την κουβέντα μας, μπορώ να έτσι να φτιάξω κλίμα σε ένα τέτοιο σπίτι?
1: Εσείς ο ίδιος?
0: Μισό λεπτάκι, just a moment please.

0: Δηλαδή κύριε Θωμόπουλε, θα σας ρωτούσα ποια είναι η πιο περίεργη. Μ' ακούτε,
1: Βεβαίως. Ευλαβικά.
0: Ποια είναι η πιο περίεργη, η πιο extreme, αν θέλετε, η πιο απαιτητική επιθυμία που σας έχει ζητηθεί να πραγματοποιήσετε, βέβαια εντός των ορίων της εγεμήθειας φυσικά, έτσι.
1: Πάντα. Και ήδη δεν έχω αναφέρει κανένα όνομα δικού μου εργοδότη.
0: Ναι.
1: Ακόμα και από αυτούς που δεν έχω υπογράψει. Confidentiality agreement.
0: Ναι.
1: Είμαι η πιο δύσκολη απέτηση,
0: Ναι.
1: Πιο δύσκολη απέτηση. Δόξα τω Θεώ, δεν είχα ιδιαίτερα κεντρικούς. Έχω ακούσει δηλαδή τέρατα από συναδέλφους μου.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά ήμουν πάρα πολύ τυχερός από τους εργοδότες μου.
0: Ναι.
1: Συνήθως είναι πράγματα που απλά δεν... η ώρα δεν είναι σωστή. Είναι πράγματα που θα τα έβρισκες υπό άλλες συνθήκες, άλλες ώρες, εμείς και λίγο χρόνο, αλλά είναι...
0: Ναι.
1: Αυτά είναι που μας δυσκολεύουν. Όταν πρέπει να κλείσεις ένα booking σε ένα εστιατόριο το οποίο είναι... πρέπει να κλείσεις, να κάνεις booking πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα, ή και παραπάνω. Ευτυχώς το όνομα τους φέρει αρκετό βάρος τους, ώστε να μπορούν να ανοίξουν όλες οι πόρτες με λίγη πειθό. Αλλά δεν είναι πάντα δυνατό. Και δεν μπορείς να αποτύχεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρίσκεις λύσεις στο ποδάρι για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάτι θεαματικό, έτσι, για να διασκεδάσουμε και λίγο τους ακροατές μας.
0: Mm-hmm.
1: Έχει τύχει να απαιτεί κάποιος να έρθει να τους πάρει ελικόπτερο από το σπίτι το οποίο φιλοξενούνται, το οποίο δεν είχε ελικοδρόμιο.
0: Και πού προσγειώθηκε?
1: Δεν τους έγινε το χατήρι, γιατί παίζουν και κανόνες αεροπορίας. Δεν μπορεί, δηλαδή εγώ να το κανονίσω.
0: Ναι.
1: Πού θα βρω εγώ πιλότο ο οποίος είναι διατεθειμένος να κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα?
0: Ναι, μόνο ο Καμένος μπορούσε να βρει τέτοιο πιλότο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μόνο ο Καμένος, ήταν και υπουργός όμως αμήνης. Ναι. Κάποτε.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν είμαι τίποτα.
0: Άρα είσαστε πραγματικά τυχερός και δεν έχετε πέσει σε...
1: Ήμουν πραγματικά τυχερός και οι πιο έξαλλες ιστορίες που έχω,
0: ναι,
1: η τρέλα δεν προέρχεται από τους εργοδότες.
0: Ναι.
1: Προέρχεται από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Εντός του σπιτιού. Γιατί είναι το upstairs και το downstairs. Είναι η σκηνή μπροστά και η σκηνή πίσω. Και οι εργοδότες δεν γνωρίζουν τι γίνεται πίσω από τη σκηνή στην πραγματικότητα, έτσι. Γι' αυτό χρειάζεσαι έμπιστους προϊστάμενους εντός του σπιτιού.
0: Ποια σχολή μου είπατε ότι βγάλατε?
1: Εγώ είμαι πισωπημένος από το Βρετανικό Ινστιτούτο. Και αυτή είναι η συντεχνία μου, της οποίας είμαι μέλος, κατόπιν εκπαίδευσης. Έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο όμως, σε ενδιαφέρει.
0: Ναι. Πολύ πριν σε μια άλλη ζωή έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Θέλετε να μου πείτε?
1: Σπούδασα. Η διακονία τα φαίνεται πάντα στο αίμα μου. Σπούδασα στο ιερατικό τμήμα της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, η οποία φυσικά
0: το πιστεύω.
1: Δεν έχει συμπτυχθεί με το τμήμα της Αθήνας.
0: Το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Θεολογία, Ανωτάτη είπατε, Ανωτάτη.
1: Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.
0: Εκκλησιαστική Ακαδημία. Τώρα μου άνοιξε την όρεξη. Πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα έτσι να προσεγγίσω ακόμη περισσότερο τον Μπάτλερ. Ένας καλός Μπάτλερ, λένε, από ό,τι υποστηρίζουν τουλάχιστον, πρέπει να είναι αόρατος, αλλά πανταχού παρόν. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να προβλέπεις τις ανάγκες κάποιου πριν καν τις εκφράσει αυτός ο άνθρωπος?
1: Είναι πολύ δύσκολο, ιδίως όταν δεν είσαι μόνιμος στο πόστο σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ εγώ το καλοκαίρι, ας πούμε, καλούμε να κάνω τις υπηρεσίες μου στους εργοδότες μου μέσα σε 1, 2, 3 μήνες, μπορεί να δουλεύω με κάποια εταιρεία, για παράδειγμα, ή ανεξάρτητος, και να έχω διαφορετικό σπίτι κάθε εβδομάδα. Εγώ το σέρβις που θα πρέπει να φέρω είναι τα 5 αστέρια. Άμα σας πω όμως ότι σε ένα μόνιμο πόστο η περίοδος χάριτος που σου δίνουν μέχρι να μπορέσεις να βάλεις τα παπούτσια σου και να είσαι εκεί παρόν είναι 6 μήνες,
0: ναι,
1: πώς γεφυρώνεις αυτή τη διαφορά? Πώς μπορείς να παρέχεις τη ίδια ποιότητα υπηρεσιών σε μία εβδομάδα γνωριμίας με τους εργοδότες, ενώ οι 6 μήνες είναι το λογικό? Είναι, εντάξει, υπάρχει μία και ένα κομμάτι κατανόησης και είναι και θέμα οργάνωσης.
0: Πέραν της πάρου, της αντιπάρου, σε πόσα σπίτια του εξωτερικού έχετε εργαστεί, κύριε Θωμόπουλε?
1: Αυτά τα σπίτια που εγώ εργάζομαι το καλοκαίρι, εδώ στην Ελλάδα, είναι τα εξοχικά τους.
0: Τα εξοχικά τους.
1: Στην Ευρώπη, ναι, έχω όλο, κάθε χειμώνα είναι που είμαι και εγώ αποδημητικός.
0: Ναι.
1: Αντιστρόφος αποδημητικός. Και οπότε συνήθως, αν είμαι μόνιμο, ένα σπίτι, δύο,
0: ναι,
1: ανάλογα αν κάνουν αλλαγές, γιατί μπορεί να θέλουν να περάσουν, για παράδειγμα, κάποιους χειμερινούς μήνες, στο εξωτερικό, όχι εντός Ευρώπης,
0: ναι,
1: σε χώρες τροπικές.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να πάνε σε ένα all-inclusive resort ή να είναι στο σπίτι κάποιου φίλου τους, όπως και να έχει, για κάποιο χύψη λόγο μπορεί να μην με χρειάζεται.
0: Πάντως, κακά τα ψέματα, για να τα λέμε όλα, μπαίνεις στα πιο ιδιωτικά άσυλα των ανθρώπων, έτσι.
1: Ναι.
0: Και βέβαια η εχεμήθεια είναι το παν. Πληρώνουν οι άνθρωποι, δηλαδή υπογράφονται αυστηρά συμβόλαια εμπιστευτικότητας, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι κάτι παράδοξο ή κάτι, ναι, ύποπτο να σου δώσουν να υπογράψεις ένα, ναι, confidentiality agreement.
0: Αυτό το
1: αλλά συμβόλαιο... και χωρίς το confidentiality agreement θεωρείται δεδομένο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό το αυστηρό συμβόλαιο που υπογράφεις, πόσο βάρος δίνει στην καθημερινότητά σου, γιατί σου δίνει βάρος αυτό το πράγμα?
1: Πόσο επιβαρύνει την καθημερινότητά μου?
0: Βέβαια.
1: Καθόλου. Καθόλου, γιατί δεν είμαι στα κανάλια όλη μέρα να μου κάνουν συζήτηση και να προσπαθούν να εκμεύσουν από μένα πληροφορίες, οπότε...
0: Ναι.
1: Δεν τίθεται καν ζήτημα του να μοιραστώ το οτιδήποτε με τον οποιοδήποτε. Και είναι όλα καλά.
0: Ναι,
1: δεν το σκέφτεσαι.
0: Ναι, επασύνει την άποψη, το λέτε. Γίνεστε καμιά φορά και ο ψυχολόγος των πλαισίων αυτών των ισχυρών ανθρώπων?
1: Αν έχεις την τιμή και τη χαρά να σε βάλουν πιο μέσα από το σπίτι τους, να σε βάλουν και στην καρδιά τους.
0: Εσείς έχετε δει προσωπικά την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τη λάμψη τους?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι άνθρωποι κι αυτοί, είναι συναισθηματικά όντα και κάποιοι μπορεί να είναι και περισσότερο συναισθηματικοί από άλλους. Και μπορεί για μένα και για σας ένα δισεκατομμύριο ή δύο να λύσουν τα προβλήματά μας και όλων των γνωστών μας. Αλλά για αυτούς είναι απλά μια μέρα. Είναι απλά μια καλή μέρα. Θέλεις και το σκοτάδι για να εκτιμήσεις το φως.
0: Ξέρεις όμως τι με προβληματίζει, Θόδωρε, μέσα σε όλο αυτό? Αυτή η δουλειά η δική σου απαιτεί συνεχή αφοσίωση κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, κατά τη διάρκεια της σεζόν.
1: Διακονία.
0: Εφόσον λοιπόν απαιτεί συνεχή αφοσίωση, πόσο εύκολο είναι για σένα να κρατήσεις ισορροπή στην προσωπική σου ζωή, γιατί είσαι νέος άνθρωπος, 35 χρονών?
1: Δεν υπάρχουν ισορροπίες. Δεν υπάρχουν ισορροπίες και δεν νιώθω καν άσχημα γιατί δεν υπάρχουν ισορροπίες μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Yeah. Η προσωπική μου ζωή είναι η επαγγελματική μου ζωή, δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Yeah.
1: Αλλά τι είμαι, μοναδική εξαίρεση είμαι εγώ, τι διαφορά έχω εγώ από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνομήλικός μου, θα έχει δύο παιδιά και θα πρέπει να κάνει δύο δουλειές.
0: Yeah.
1: Γιατί αυτός τι ζωή έχει?
0: Σωστό.
1: Και τουλάχιστον εμένα, ό,τι και να μου κάνω, ό,τι και να πω, ό,τι και να δω, στο τέλος της ημέρας, αν έχω κάνει μια καλή επιλογή εργοδότη, ακούω και τους επένους μου, μπορεί να πάρω και κανένα μπόνους άμα είμαι τυχερός.
0: Αλήθεια, τι είναι αυτό που σου προσφέρει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στο τέλος μιας τέτοιας σχολαστικής μέρας?
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αν έχω κάνει το research μου πάνω στο εργοδότη μου καλό και έχω επιλέξει σωστά, παίρνεις πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια και μόνο που είσαι δίπλα στον άνθρωπο που είσαι δίπλα. Για κάποιο λόγο είναι περίεργο, δεν θα έπρεπε, γιατί εσύ είσαι μια σκιά και τι λογική έχει η σκιά μου να νιώθει περήφανη για μένα, αλλά είναι ένα δεκανίκι, είναι μια πατερίτσα, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Κάπως και αυτό σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Μόλις τώρα αντελήφθηκα γιατί έχεις μεγάλη επιτυχία.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Αυτό η απάντηση που έδωσες τώρα. Αν ένας νέος άνθρωπος που ακούει αυτήν την ώρα, κύριο Θωμόπουλε, σας άκουγε τώρα και ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά σας, εσείς ποια θα ήταν η νούμερο ένα, number one συμβουλή που θα του δίνατε?
1: η νούμερο ένα συμβουλή είναι να κρατάς το στόμα σου κλειστό.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να μετράς τα λόγια σου. Καλό είναι να πεις αυτό που πρέπει να υποθεί, αλλά άμα πεις δύο πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν, είσαι ήδη κόκκινη κάρτα. Και ή πρέπει να είσαι σαν διπλωμάτης ουσιαστικά συνέχεια. Και επίσης, κάνε το σωστό ακόμα και όταν δεν σε βλέπει κανένας. Δεν πληρωνόμαστε απλά για το αποτέλεσμα. Πληρωνόμαστε ακόμα και για τη διαδικασία. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω Ισραηλινούς πελάτες πάρα πολλούς. Ναι. Όχι Ισραηλινούς, Εβραίους, για να είμαστε πιο ακριβείς.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει αυτή η διάκριση, ιδίως αυτές τις μέρες που είναι πολύ πολιτικά φωτισμένες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι οι Εβραίοι πελάτες μου, κάποιοι είναι και πολύ πιστοί και παρακολουθούν όλες τις παραδόσεις τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ πρέπει να το κάνω και να το φέρω εις πέρας, ενώ δεν με βλέπει κανένας. Και στην τελική, εγώ που δεν είναι και κομμάτι της κουλτούρας μου, θα μπορούσα να πω, βάσε με τώρα που θα κάθομαι και θα ξεχωρίζω τώρα τα πυρούνια και τα μαχαίρια, να μην έχει αγγίξει αυτό που έχει αγγίξει τυρί, να μην έχει αγγίξει ψάρι, αυτό που έχει ψάρι, να μην έχει αγγίξει κρέας κτλ.
0: Έχετε συνεργαστεί και με πολιτικούς αυτού του χώρου, αυτού του κράτους που είπατε?
1: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είδατε που σας λέω ότι όταν μιλάμε σε ραδιόφωνο θα προσπαθήσει κάποιος να εκμεύσει κάτι αναγκαστικά. Αυτό είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να την απαντήσω.
0: Ναι. Αλήθεια, τον Πάτερ έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, καλά, πώς είναι δυνατόν να πάτε στο Λονδίνο, να πάρετε επιστοποίηση από το Βρετανικό κτλ. Κτλ. Να πάτε να μπείτε σε όλα αυτά τα σπίτια, Butler, αυτή τη στιγμή. Ανωτάτη, είπατε, ιερατική, πώς το είπατε.
1: Εκκλησιαστική Ακαδημία, ιερατικό τμήμα.
0: Πώς συνδυάζονται αυτά τώρα, δηλαδή χαμηλές βαρομετρικές πλάσεις από τη μια, low pressure, high pressure από την άλλη, τι γίνεται εδώ τώρα?
1: Ο δέσποτας είναι δέσποτας, ό,τι και να φοράει, δεν κάνει το ράσο τον παπά που λένε.
0: Ναι.
1: Εμένα στη ζωή μου έτυχε να η μεταπίδηση αυτή έγινε, υπήρχαν και άλλα στάδια μεταξύ της ιερατικής και του Μπάτλινγκ. Yeah. Γιατί εγώ ξεκίνησα ουσιαστικά αυτή την καριέρα από το 2019. Πριν από αυτό έκανα και άλλα πράγματα.
0: Αν τελείωνες...
1: Και φυσικά εννοείται πως δεν εργάστηκα ποτέ αμοιβόμενος πάνω στο θεολογικό μου background.
0: Αν ξεκινούσες απόβητος αυτής της σχολής, αν ξεκινούσες καριέρα, θα ήσουν τώρα δεσπότης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αν αποφάσιζα να χειροτονηθώ, σίγουρα, αλλά δεν είχα ποτέ αυτό το...
0: 35 χρονών, εντάξει, θα έχεις περάσει από Αρχιμαντρίτη, θα πήγαινες, θα διεκδικούσες επισκοπή.
1: Ναι, η αλήθεια είναι τώρα που βλέπω και τις μισθώσεις των Μητροπολιτών, σκέφτομαι ότι δεδομένη της μοναξιάς που έχω περάσει λόγω του επαγγέλματός μου, τώρα θα μπορούσα να είμαι και δεσπότης.
0: Τι ζω, Θεέ μου, πάλι σήμερα, πού έπεσε πάλι σήμερα, πάλι to the point, πάλι to the point, δεν το χωράει το μυαλό μου δηλαδή, πού έπεσα πάλι σήμερα, θα ήσουν δεσπότης σήμερα.
1: Ναι, πιθανό.
0: Το διεκδίκησες αυτό, έκανες προσπάθεια να ανέβει, να το διεκδικήσεις ή δεν έκατσε? Πώς ακριβώς, για πέρα, δεν μπορεί.
1: Ως φοιτητής σε αυτή τη σχολή και έχοντας την ιδιότητα του μαθητευόμενου θεολόγου,
0: ναι.
1: Εγώ προσωπικά σε θεωρώ ένας πάρα πολύ δογματικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δογματικός άνθρωπος. Μπορώ να είμαι πάρα πολύ διπλωμάτης, αλλά αυτό είναι για κάποιο σκοπό. Από μόνος μου διπλωμάτης δεν θα είμαι. Θέλω να είμαι ομά και ειλικρινής. Και στο δόγμα είναι αυτό και τίποτα άλλο. Δεν είναι φιλοσοφίες. Οπότε για μένα δεν θα μπορούσα εγώ να χειροτονηθώ ποτέ να γίνω ιερέας. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ ματαιόδοξο. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια αμαρτία που δεν πρέπει να τη φέρει κανείς. Εντός του κλήρου.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Ναι, επίσης υπήρξα καπνιστής. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλω να έχω το σπίτι μου και το αυτί μου ανοιχτό για όλους τους τύπους ανθρώπων που μπορώ να πετύχω. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι ομοφιλόφιλος, αν έχεις κάνει εγχείρηση και έχεις βάλει και πολύ στο μέτωπό σου, δεν με ενδιαφέρει. Είσαι άνθρωπος και έχεις κάτι να πεις και εγώ θα το ακούσω. Δεν θεωρώ ότι συνάδει με την πραγματικότητα της Εκκλησίας αυτό σήμερα. Δεν είναι ο Χριστόδουλος εκεί που ήταν.
0: Είχες γνωρίσει τον Χριστόδουλο?
1: Όχι, όχι. Δυστυχώς όταν εγώ μπήκα εντός των θυρών είχε ήδη γίνει μακάριος.
0: Τον Βαρθολομαίο?
1: Τον Βαρθολομαίο τον έχω γνωρίσει βέβαια, ναι.
0: Πού?
1: Στο Πατριαρχείο και τον έχω γνωρίσει και στην Ελλάδα στις επισκέψεις του. Και είχα κάνει στα πλαίσια των σπουδών μου, είχα κάνει και κάποιους εθελοντισμούς στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
0: Εθελοντισμός στο φανάρι.
1: Ναι, ουσιαστικά αν το καλοσκεφτώ, τις πρώτες μου, ίσως και η πρώτη μου μπατλερική δουλειά να ήταν αυτή τώρα που το σκέφτομαι.
0: Μπατλερική δουλειά στο φανάρι.
1: Στο φανάρι. Στο
0: πού δηλαδή. Τι εθελοντική δουλειά ήταν στο φανάρι.
1: Εμένα το σκεπτικό αρχικά όταν είχα δηλώσει τη θελοντική εργασία ήταν με σκοπό να είμαι είτε να βοηθήσω λίγο στην αρχιεθέτηση της βιβλιοθήκης, να είμαι λίγο παντού. Ναι, μου παιδί για όλες τις δουλειές. Ήμουνα 18 χρονών, άλλωστε πρώτο έτος φοιτητής το καλοκαίρι όταν είχα πάει, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το καλοκαίρι και στο Φενέρ είναι όπως είναι και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν λειτουργούν τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Οπότε ήταν πολύ αργή ρυθμή και στο τέλος απλά δούλεψα, πήγα στην κατασκήνωση που είχε το Πατριαρχείο για να προσέχω τα παιδάκια.
0: Κατασκήνωση Πατριαρχείου καλοκαίρι, πού, Πριγκυπώνησα.
1: Στα Πριγκυπώνησα έχουν μια εξαιρετική κατασκήνωση για τα Χριστιανόπουλα που δεν έχουν την ευκαιρία λόγω γεωγραφικής καταγωγής τους να έχουν τριβές με την υπόλοιπη Ορθοδοξία. Και είναι ένα θαυμάσιο πρόγραμμα που φέρνει παιδιά από παντού, μέσα από την Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, τους πηγαίνει σε μουσεία, τους κάνει εκδρομές. Είναι μια υπέροχη πρωτοβουλία.
0: Ναι. Σε ποιο από τα Πριγκυπώνησα, στη Χάλκη ή στο μεγάλο?
1: Νομίζω ήμουν στην πρώτη. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν θυμάμαι πλέον ακριβώς αν ήταν η πρώτη ή η Πρίγκυπος.
0: Πρίγκυπος.
1: Ναι. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη Πριγκυπώνησα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πάνω στην κορυφή του Λόφου, σε ένα παλιό ορφανοτροφείο.
0: Κατάλαβα.
1: Που ήταν πιο πριν μονή. Εξαιρετική τοποθεσία.
0: Κύριε Θωμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Μου άρεσε που δεν απαντήσατε σε ένα-δύο ερωτήματα και θεωρώ ότι τήρησατε τα standards. Λοιπόν, δεν θα σας ρωτήσω που είσαστε αυτή την περίοδο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μου πείτε. Δεν ξέρω, σκέπτεστε να συνεχίσετε το μπατλερηλίκι όπως το είπατε εσείς κάποια στιγμή ή σκέπτεστε στο πίσω μέρος του κεφαλιού και την ανωτάτη ιερατική, όπως την είπατε. Αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα ήθελα
0: αν
1: να διδάξω.
0: Αν ήσασταν δεσπότη σήμερα. Ακούστε ένα ερώτημα τελευταίο. Ακούστε ένα ερώτημα τελευταίο που θέλω να σας κάνω και να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Αν ήσαν σας σήμερα δεσπότης και παίρνατε 2.300 ευρώ το μήνα.
1: Με το ποιο μισθό πάμε.
0: Και σας διπλασίαζαν το μισθό σε 4.500. Θα ήσασταν ευχαριστημένος ή θα αντιδρούσατε?
1: Αν ήμουν δεσπότης. Βέβαια είναι δύσκολο να λες για καταστάσεις οι οποίες δεν έχεις βρεθεί ο ίδιος έξω από το χώρο, όλοι καλά τα λένε. Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν θα κρατούσα ούτε ευρώ από το μισθό μου. Για ποιο λόγο να κρατήσω μισθό ως δεσπότης? Είμαι άγαμος, σύμφωνα τουλάχιστον με το job description, εγώ πρέπει να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επαφές, δεν έχει τέκνα, δεν προβλέπεται να έχει τέκνα. Έχω η σύντησή μου, η στέγασή μου, η μετακίνησή μου, όλα είναι πληρωμένα. Γιατί να έχω εγώ μισθό, να κάνω τι να τα κάνω τα λεφτά αυτά? Να τα δώσω στους ανθρώπους. Αν θέλεις δώσε μου ένα μισθό, ένα budget, όσα θέλεις, να τα έχω εγώ στη δική μου ευχέρεια να τα δώσω εκεί που θέλω. Αλλά για μένα τι να τα κάνω? Είμαι δεσπότης, δεν μπορώ να είμαι κάτι παραπάνω, δεν έχω κάτι να κερδίσω τα χρήματα.
0: Και ο ιερεύς, ο οποίος έχει οικογένεια, έχει παιδιά, να μην παίρνει να μην παίρνει αύξηση ούτε ένα ευρώ. Ενώ ο δεσπότης να διπλασιάζει το μισθό του.
1: Ναι, γιατί οι δεσπότες είναι μια χούφτα με πάρα πολύ επιρροή και δύναμη, ενώ οι υπόλοιποι κληρικοί είναι πολλοί και είναι απλοί δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν και είναι και τεντωμένοι κιόλας. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι είχα ιερείς που γνωστούς μέσα από τη σχολή εκεί πέρα, οι άνθρωποι αυτοί τρέχανε σε 100 χωριά να κάνουν λειτουργία. Η μισή Ήπεθρος δεν έχει δεν έχει κλήρικο. Είναι χριστιανοί χωρίς Χριστό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
0: Άρα λοιπόν βλέπω Θοδωρής Θωμόπουλος, Μπάτλερ και για τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά.
1: Όπως θέλετε.
0: Καταπληκτικός ο κύριος Θωμόπουλος. Καταπληκτικός. Μου έλυσε πάρα πολλές απορίες. Μου άφησε και πάρα πολλά στη φαντασία μου, μην απαντώνται σε κάποια πράγματα. Εύστροφος πέραν του δέοντος, διπλωμάτης πέραν του δέοντος.

σίγουρα ο Μπρούτσινος θα ζηλεύει. Δεν μπορεί καν να με φανταστεί στη Ραντίπαρο με Δήμετρη. Ζήλια Παναγία μου. Με συνάντησε προχθές εδώ στη Λαρίση με το λεωφορείο, μες στο δρόμο, και ήθελε να με κόψει. Πίσω ρε και σε φάγα.

0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στο Λανσάν της Κίνας. Καλά είμαι, Καπιταγιάννη, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, Λανσάν, Κίνας. Στο Άκο Απάησης. Παρακαλώ στο οχτάρι, και ποιος είναι στα οχτάρια.
1: Τα παλιορκοντή σου μας φάγανε αυτά, αργά μου.
0: Λύσαξε, με φαντάστηκες, με Δήμητρη στην Αντίπορο και λύσαξε με το βουντού. Εσύ μου κάνεις βουντού, ρε.
1: Ήταν να πεις μια χαρά μου τώρα. Λοιπόν, δεν μ' ακούς, ρε μπαγάτσα, δεν μ' ακούς και όλο τηλέφωνο με κλείνεις. Παντού υπάρχουν τα κουρασανάκια. Πάρα παντού. Πάρα παντού σου λέει υπάρχουν τα κουρασανάκια και όλες τις συνταγές. Τα άκουσες. Γιατί δεν με πιστεύεις. Τα λέω κάθε μέρα. Θα πάω. Πάνω στην εργασία θα πάω εγώ. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να γνωρίσω την κόρη της καμαριέρας. Ένα, δύο. Θέλω να βγάζεις συνέχεια τον κύριο Φωμόπουλο. Συνέχεια. Αυτό δεν γίνεται γιατί καταλάβαμε όλοι τι γίνεται. Ναι. Το πρόγραμμά του είναι φορτωμένο. Μια φορά στο εξάμηνο, ναι, και όταν τελειώνει η σεζόν, ναι, Γιώργο, είναι ένα εξαίρετο παιδί. Σου βγάζω το καπέλο γιατί η ζωή έχει πολλά νομίσματα και ένα νόμισμα σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Μην βλέπεις τα 10 εκατομμύρια τη φτώχεια που υπάρχει στην Ελλάδα. Και εδώ υπάρχουν 10-20 οικογένειες που είναι παγκοσμίας εμπέλειας. Θέλω να πετάξω ένα σύνθημα ότι ο Νάστης ήταν ένας και μοναδικός. Αν μ' ακούει και ο κύριος Φωμόπουλος. Λοιπόν, αυτή το πελατολόγιο, ότι από ό,τι κατάλαβες είναι παγκόσμιο κυρίαρχων ανθρώπων λόγω και εθνικότητας που είπε. Το παιδί...
0: Γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ναι, κατά αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν, λοιπόν, που λες...
0: Αν έλεγα που δεν θα πω, θα παθαίνετε σοκ.
1: Σοκ, το κατάλαβα. Και πολύ λίγα λέει, γιατί είναι ταπεινός, τον βοήθησε πάρα πολύ η ανασχόλησή του με την εκκλησία και η σχολή που έβγαλε, διότι υπάρχουν υποτακτικοί και αυτοί που δείχνουν υπακοή και διακονία στο Άγιο Όρος που είναι με ένα ράσο και δεν βγάζουν εκεί χωρίς να πάρουν ένα ευρώ. Προφανώς οι αμοιβές του είναι πάρα πολύ καλές, όμως το παιδί, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, μάλλον το παλικάρι ο κύριος, θα κάνω μια πρόβλεψη ότι μίλησε για σκοτάδι. Για να βγει στο φως πρέπει να περάσει από το τούνελ, από το σκοτάδι. Το τούνελ είναι δικό μου. Το παιδί αυτό δεν θα καθίσει για πολύ. Παλεύει μέσα του γιατί είναι υπεύθυνος. Είναι πολύ καλό παιδί. Σου είπε ότι αν ήμουν αρχιμαθητής δεν θα ήθελα φράγκο. Είναι μια δοκιμασία σε εισαγωγικά, μια εμπειρία μεγάλη. Πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο στα κοινά, δεν ξέρω που, μάλλον στον κλήρο. Αυτό είναι το ένα νόμισμα. Το άλλο, Γιώργο, είναι γιατί να κάνεις αυτή τη δουλειά. Σου είπα ότι θα είναι περαστικός. Εάν με ακούει τώρα μπορεί να λέει τι λέει τόσο εκεί στο Βόλο. Θα με θυμηθείς, θέλω να κρατήσεις επαφές. Είναι πολύ σημαντικό άτομο, αλλά η ουσία του καπιταλισμού, Γιώργο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι στην ψηφία είναι κόμπλες, Γιώργο. Ξέρεις τι είναι
0: μισό λεπτό, γιατί έκανες πρόβλεψη για αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Το Θωμόπουλο έκανες πρόβλεψη. Είπες ότι δεν θα συνεχίσει στο σαν μπάτλερ, ναι, αλλά θα ασχοληθεί με τον κλήρο, είπες.
1: Ναι, κάποια στιγμή ναι.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Και θέλει να ξέρει τα πάντα στη ζωή. Γιατί άκου, άκου, στην περίπτωση του Τσίπρα, κυβέρνησε μια χώρα ενώ δεν είχε κυβερνήσει ούτε εταιρεία, μόνο 15 μελές. Και τα έκανε σκατά. Θέλει να ξέρει τα πάντα, πίστεψε με. Οι διασυνδέσεις
0: το θέμα,
1: του...
0: Το θέμα, ρε Μπρούτσι, μισό λεπτό. Πριν μου απαντήσεις αυτό, γιατί βλέπεις το Θωμόπουλο να κατευθύνεται στον κλήρο, θέλω να λάβεις υπόψη σου,
1: ναι,
0: ότι ο κλήρος σιγά σιγά αποδομείται. Εδώ το ότι δεν δίνουν ένα ευρώ αύξηση στους παπάδες, το ότι υπάρχει έλλειψη στους παπάδες, το ότι υπάρχουν εκκλησίες που δεν λειτουργούν,
1: ναι,
0: το ότι δεν προσλαμβάνονται παπάδες, δεν βγάζουν οι σχολές παπάδες, σημαίνει ότι η εκκλησία αποδομείται σιγά σιγά.
1: Και το έλλειμμα της αποδόμησης θα το σηκώσει ο Φωμόπουλος στους ώμους του. Γράφτο. Γράφτο ό,τι σου λέω. Ο άνθρωπος απλά δοκιμάζει και ειδικά αυτό, το γουστάρει, το κάνει, ναι, το αγαπάει. θα δεις, θα πάρει εμπειρία, θα πάρει γνωριμίες και θα παίξει ή στην εκκλησία ή κάπου αλλού. Όταν είναι πολύ ευγενής, πολύ μορφημός, θα παίξει ρόλο. Αυτό μου βγάζει, δεν το ξέρω τώρα, πρώτη φορά τον ακούω. Και ούτε θέλω να το γνωρίσω, δεν μπορώ μάλλον. Γιατί κοίτα, η ζωή είναι διαφορετική από
0: ό,τι σήμερα μπορούσε να με εκπλήσεις.
1: Άκου, ναι.
0: Διότι αντιλαμβάνεσαι πάρα πολλά πράγματα.
1: Μπράβο. Και ναι. Άκου να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί που σου λέει ότι οι εκκλησίες, οι χριστιανοί στα χωριά δεν έχουν Χριστό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις και ο Χριστός. Δεν ήταν από ένα παιδάκι του βρώμου, από οικογένεια ήταν. Τα άφησε όλα. Μια χαρά ήταν η Μαρία, ο Ιωσήφ. Θα τα πήγαινε μια χαρά. Τα άφησε όλα. Είχε και το σπίτι του, είχε και τα ρούχα της εποχής. Λοιπόν, ο άνθρωπος τώρα έκανε άγγιγμα ψυχής. Και εγώ στην ηλικία του, είναι 37, εγώ είμαι 46. Έχω 4 παιδιά. Δεν τον αγγίζουν τα χρήματα, ενώ πληρώνεται καλά. Στο είπε ότι αν ήμουν δεσπότης, δεν. Εγώ πιστεύω όμως ότι ένα τέτοιο παιδί με αυτή την καλλιέργεια είναι η εξαίρεση εκεί. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Είναι ένας απίθανος μπάτλερ για να έχει αυτό το πελατολόγιο αυτής της θρησκευτικής φυλής. Εγώ μιλάμε τώρα, ξέρεις τι έχεις τραβήξει. Και ξέρεις. Δεν μπορείς βγάλει άσο τώρα και έχουμε μείνει όλοι άφωνοι. Όμως οι προβληματισμοί, γιατί η ζωή έχει πολλά νομίσματα. Ένα νόμισμα που είναι αυτό το jet set, εντάξει, και η παγκόσμια ελίτ και η δύναμη. Γιώργο, γίνονται περίεργα πράγματα μέσα. Ίσως, προφανώς, μπορεί να μην έχει λάβει και ο κύριος Σωμόπουλος χώρα ή αναγκαστικά εκεί πέφτουν δοκιμασίες που θα τον συμπληρώσουν για την υπόλοιπη ζωή του και θα ξέρει τα πάντα και η κρίση του θα παίξει μεγάλο ρόλο σε κάποια θέματα. Εγώ το πιστεύω σου λέω. Όμως, παίρνει ακριβά λεφτά, δεν τον αγγίζουνε, θυσιάζεται, δεν έχει προσωπική ζωή καθόλου. Δεν έχει ίσως ένα κορίτσι, μια σχέση, δηλαδή κοίτα πάμε για ένα καφέ, πάμε να κάνουμε έρωτα. Είδες τι λέει, βουλιά. Γιατί αυτή η δοκιμασία γίνεται κάθε λεπτό του δευτερολέπτου στο Άγιο Όρος. Μιλάμε όμως σε ένα άλλο πελατολόγιο, ίσως και τα λεφτά του, εγώ πιστεύω, να σου κάνω κι άλλη μια πρόληψη που ξέρεις, να τα κάνει βορέες, να βοηθάει παιδάκια. Λέω, δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να ακούσουν κάποιοι και να πούν, τον είπε κάτι ο Κουμιώτης και το λέει μακριά από μένα. Δεν είναι στημένο.
0: Με εντυπωσίασε αυτό που είπε, ότι πήγε εθελοντικά ενώ τελείωσε τον πρώτο έτος, πήγε εθελοντικά στο φανάρι. Εθελοντικά.
1: Έτσι, αντιλαμβάνεσαι τώρα τι γίνεται λοιπόν. Αλλά γιατί ένας νέος άνθρωπος, όχι ο Θωμόπουλος, είπαμε, είναι η εξαίρεση, να θέλει να πουλήσει την ψυχή του εισαγωγικά στο Μαμουνά, να υπηρετεί την παγκόσμια ελίτ, για τα χρήματα λογικά το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ δεν έχω ξανακούσει τέτοιο μπάτλερ. Συνήθως όλοι οι άλλοι σε εισαγωγικά είναι και ψιλοκαραγκιόζες. Το παίζουν ότι είναι ενώ δεν είναι. Και ο άνθρωπος έχει ένα πελατολόγιο. Σου απάντησε με 2-3 κινήσεις. Μας έδειξε ότι ξέρει ότι ναι, το ελικόπτερο ένα τρελός ήθελε να τον πάρει στην ταράτσα. Ο καμένος το έβαλε στο λιμάνι στη Σύμη. Στη Σύμη δεν θυμάμαι τώρα πού. Εκεί πρέπει να ήταν. Λοιπόν, ήταν όμως ο υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας με 30 κιλά από κάτω. Λοιπόν, γιατί να θέλεις να γίνεις μπάτλερ? Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι εξ αρχής σταγμένος στη διακονία, στο όχι παιδιά, στο όχι οικογένεια, πέρασε από εκεί και αλλού θα καταλήξει. Γράψτε το. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη, Γιώργο.
0: Να σε καλά, καλημέρα, και πραγματικά με εντυπωσιάζει σήμερα και εσύ, γιατί διάβασες βουλωμένο γράμμα, δηλαδή πράγματα που δεν ξέρεις και γνωρίζω, τα διάβασες εσύ.

προσπαθήσουμε αύριο, εφόσον σας αρέσουν τέτοιου συνεντεύξεις, θα προσπαθήσουμε αύριο ή την Παρασκευή ή αύριο ή την Παρασκευή να μπουκάρουμε, όχι σε βίλα των Κυκλάδων, να μπουκάρουμε, Μπρούτσινε, μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: για μια ουσιαστική κουβέντα με πανεπιστημιακούς ή αύριο ή μεθαύριο. Θα μπουκάρουμε στην κυρολεξία μέσα στο Αριστοτέλειο. Έτσι για να βαδίσουμε κάποιες μέρες σε διαφορετικά μονοπάτια. Ραδιόφωνο δεν είναι πολιτική σκέτα, ραδιόφωνο είναι πολλά πράγματα. Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81. Σεφ Κώστας Μακρύς, καλημέρα Σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μου.
0: Καλώς τον.
1: Μελιτζάνες παπουτσάκι.
0: Ναι.
1: Μακαρόνια με κιμά.
0: Παναγία μου.
1: Κρομεσκή. Είναι ζαμπόν και τυριά εμμεντάλ διάφορα, τηγανιτά σαν μπιφτέκι.
0: Από το πόμπλι.
1: Ναι. Παέγια.
0: Πώς το είπατε το προηγούμενο, πριν την παέγια, πώς το είπατε?
1: Κρομεσκή.
0: Ναι, εξηγήστε τι είναι, δεν το κατάλαβα.
1: Είναι ζαμπόν και τυριά. Ένα είναι το εμμεντάλ μέσα και είναι σαν μπιφτέκια τηγανιτά.
0: Δηλαδή μη τη γάνε, ζάν, σκάκι, πιο ψηλά κάπως έτσι.
1: Είναι ρουσί, ρουσί, ρουσικά.
0: Α, Παναγία, πείτε.
1: Γεμιστά ορφανά.
0: Ούτε ο Λεωνίδας από τη Μιτζέλα να είσαστε, για πείτε.
1: Γεμιστά ορφανά.
0: Ναι, ναι, ορφανά γεμιστά.
1: Και κοτόπουλο με αρακά.
0: Παρακαλώ, ένα ρίπι.
1: Μελιτζάνες παπουτσάκι.
0: Ναι.
1: Κρομεσκή.
0: Ναι.
1: Μακαρόνια με κιμά.
0: Ναι.
1: Παέγια, γεμιστά ορφανά και ναι, κοτόπουλο με αρακά.
0: Φοβερά. Να είστε καλά σεφ, ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ περαστικά με τη φωνή.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Είμαι ντυμένος για Κάκογλου. Πριν μας πιάσουν τα απόγευμα πάγει βροχές. Πάμε να περπατήσουμε τώρα. Όλα τα αθλητικά σας Δημητριάδος εγκλαμβάνει από του Γιακάκογλου. Έχουν έρθει τα καινούρια. Στις βιτρίνες είναι και τα διαχρονικά, και σε υπόδηση και σε ένδυση. Και παπούτσια αθλητικά, αλλά προσέξτε, από του Γιακάκογλου στην καλύτερη τιμή της αγοράς παίρνετε γνήσια προϊόντα, τα original. Αν θέλετε ημιτασιόν, πήγαινε αλλού. Από του Γιακάκογλου παίρνετε τα γνήσια αθλητικά, τα original. Δημητριάδος εγκλαμβάνει. Τα λέμε αύριο το πρωί, πρώτο ο Θεός, γεια και χαρά.

0: έκλειψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργεια 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
11: Ναι, μάνα!
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
11: Ναι, μάνα!
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
11: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
11: Καλή!
10: Αστέρι!
12: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
13: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
12: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
13: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
13: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
12: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
13: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
12: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
12: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
18: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
17: Μα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
0: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
21: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
0: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
22: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δούλεψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλη 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
10: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
15: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
18: Ο νόμος Μαγνησίας, ακούει ενημέρωση.
19: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
6: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525. κάνετε.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική, Χατζηβασίλευου, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική είναι

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.
1: With you, I'm living in a circus.

0: truth. Spin me down.
1: Ο λόγος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Pony Radio 96,1. Συντονίσου.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.